θέλω ένα κορμί άθικτο, ένα κορμί καθαρό, να σκαλίσω πάνω του την ιστορία μου. Μια καρδιά αθώα, παιδική, ανυποψίαστη, να την ακούω σιγά σιγά να πρωτομουρμουρίζει τις πρόστιχες μελωδίες μου.

0: ακούσετε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε

0: Days pass like this when the rains come. And the earth turns like this when the rains come.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

σαν χιονιζά μια ιστορία όπου κι δυο είμαστε χαμένοι, χαμένοι στο διάστημα, μα ποτέ χωρισμένοι. Τυλιγμένοι κι δυο στο δικό μου παρτό, μέχρι το σπίτι σου κι εκεί. Σε ένα στρώμα διπλό, δύναμη του ουρανού. Δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, δες τι αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Και αυτό που ήθελα να γίνει, πόσο ξανακραίνει, δες την πρωινή δροσιά πάνω στα φύλλα μέσα στα μάτια μου. Τοπία ακατοίκητα, δώσ' μου την αγάπη σου για να πετάξω. Δώσ' μου ένα άλλο κόσμο να ζήσω, να πεθάνω στη χαρά. Σε αυτούς που πονάνε στα αδέρφια.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
1: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Πρόσεχε που πηγαίνεις, Κώστα.
7: Σιγά μωρέ, πολύ μην γιάγκιχτη είσαι. Δεν έπαθες και τίποτα. Κατά λάθος ακούμπησα.
6: Πρώτον, δεν είμαι μη γιάγκιχτη και δεύτερον, δεν με ακούμπησες. Με έσπρωξες και μάλιστα με όλη σου τη δύναμη.
7: Τι λες μωρέ, πότε έγινε αυτό?
8: Παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί μαλώνετε?
6: Τι γιατί μαλώνουμε, δεν είδες τι έγινε? Ο Κώστας με έσπρωξε με όλη του τη δύναμη.
7: Α, καλά. Ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Εξήγησε τη, σε παρακαλώ πολύ, Σταυρούλα, ότι δεν το έκανα επίτηδες και κυρίως ότι απλά την ακούμπησα. Δεν την έσπρωξα.
8: Βρε παιδιά, μην εκτευρίζεστε. Ξεχάσετε κιόλας όσο είπαμε για τον θυμό στην τάξη. Για θυμηθείτε, τι κάνουμε όταν θυμώνουμε?
9: Πάρτε μια βαθιά ανάσα.
10: Μετρήστε ανάποδα από το 10.
11: Απομακρυνθείτε από το άτομο που σας προκάλεσε θυμό.
12: Προσπαθήστε να μιλήσετε όσο πιο ήρεμα μπορείτε με αυτόν ή αυτή που σας έχει θυμώσει.
13: Ακούστε χαλαρωτική μουσική.
14: Παίξτε με ένα μπαλάκι αντιστρες. Πηγαίνετε μία βόλτα.
15: Σκεφτείτε όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει.
16: Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας.
17: Συζητήστε με φίλοι σας ή με μεγαλύτερο το θέμα που σας θυμώνει.
6: Εντάξει, τώρα που ηρέμησα και το ξανασκέφτηκα, ίσως τελικά να μην με έσπρωξες, Κώστα.
7: Ναι, κι εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν σε ακούμπησα απλά και κυρίως ότι δεν είσαι μηγιάκηχτη.
8: Είδατε, όλα με λιγάλα.
6: Παιδιά, να θυμάστε ότι ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Στη ζωή σας να εφαρμόζετε αυτά που έλεγε ο λαός μας.
18: Το θυμό των βραδινών να τον κρατάς για πρωινό.
19: Αγαπητές ακροατές, καλώς ήρθατε.
20: Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πηγές ενέργειας.
21: Πηγές ενέργειας έχουμε οι ανανεώσιμες και οι μη ανανεώσιμες.
22: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καλύτερες.
23: Όταν λέμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εννοούμε
24: ήλιος, αέρας,
23: βιομάζα,
24: δηλαδή δέντρα και φύτα της φύσης.
23: Και το νερό.
25: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μολύνουν το περιβάλλον
26: και είναι ανεξάντητες.
27: Κοστίζουν πολλά χρήματα.
28: Και οι άνθρωποι τις έχουν ξεχάσει.
29: Γι' αυτό αποκοιμούν τις μη ανανεώσιμες πηγές.
30: Δηλαδή πετρέλαιο,
31: άνθρακες, φυσικό αέριο,
32: πυρηνική ενέργεια.
33: Όμως οι ανανεώσιμες πηγές μολύνουν το περιβάλλον.
34: Όμως δεν κοστίζουν πολλά χρήματα.
35: Και οι άνθρωποι παίρνουν μεγάλες ποσότητες.
36: Με πολύ λιγότερα λεφτά.
37: Αλλά μολύνουν το περιβάλλον.
38: Καλοί μου ακροατές, καταλάβατε πως πρέπει
39: χρησιμοποιούμε

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Γεια σας, μου είπα πως μπορώ στο ράδιο να ακουστώ. Την ευκαιρία δεν θα αφήσω με άλλου να μιλήσω. Άλλοι με λένε Τσιγκάνο και άλλοι Ρωμά. Με έχουν μπερδέψει τελικά και δεν ξέρω ούτε εγώ πώς να σας συστηθώ. Είμαι παιδί μοναδικό και είμαι διαφορετικό. Μιλάω και διαφορετικά και δυσκολεύομαι πολύ στη γλώσσα γραμματική. Τώρα σας αφήνω και υπόσχεση θα σας δίνω. Όσο κι αν δυσκολευτώ, το σχολείο δεν σταματώ και θα παλέψω δυνατά να ανέβω πολύ ψηλά.
0: Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

0: Πώς είναι έτσι το μαλλί μου?
1: Δεν είμαι αρκετά ωραίος.
2: Ναι, και εμένα μου αρέσει ο Justin Bieber. Είμαι χοντρή.
3: Πώς είναι έτσι η μύτη μου?

0: Έχω βαρεθεί να ακούω τους άλλους να γκρινιάζουν για τον εαυτό τους. Το σημαντικότερο είναι τι πιστεύουν οι άλλοι για εμάς.
1: Μεταμορφώνεις τον εαυτό σου προσπαθώντας να τον προσαρμόσεις στα γούστα των γύρων σου.
2: Έχω μάθει να περιφρονώ τον εαυτό μου από τότε που θυμάμαι να υπάρχω. Όμως σιγουρεύτηκα πως θα τον κάνω όμορφο για να συνεχίσουν να με συμπαθούν, ώστε να μπορώ να ανήκω κάπου.
3: Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να θέλει κάποιος, έτσι δεν είναι? Να ταιριάζεις στις προδιαγραφές των γύρων σου. Να αισθάνεσαι πως είσαι στην ίδια ομάδα με όλους τους υπόλοιπους, όχι σαν κάτι περίεργους, με περίεργα γούστα στη μουσική και στα ρούχα.
2: Έχουμε μάθει να κρίνουμε τους άλλους με την πρώτη ματιά, την πρώτη εντύπωση. Γινόμαστε σκληροί και πετάμε λέξεις για την εμφάνιση και τη συμπεριφορά των άλλων, χωρίς δεύτερη σκέψη. Εξάλλου, τι σημασία έχουν τα συναισθήματα των άλλων?
1: Αντιγράφουμε τραγουδιστές και ηθοποιούς. Τραβάμε καλλιτεχνικές φωτογραφίες και τις ανεβάζουμε στο Facebook, αφού βέβαια καλύψουμε τις ατέλειές μας με Photoshop.
0: Δεν επιτρέπεται να έχεις ένα σπυράκι στο μέτωπο αν πρόκειται να βγεις στο δρόμο. Θα πας σχολείο χωρίς να φτιάξεις τα μαλλιά σου. Θα φορέσεις τα ίδια ρούχα που φορούσες και χθες. Πώς είναι δυνατόν να έχεις διαφορετική άποψη από τους άλλους?
2: Πώς μπορείς να σκέφτεσαι διαφορετικά από τους άλλους? Πώς μπορείς να είσαι διαφορετικός? Θες να γίνεις αντιπαθής? Κανείς δεν θα ενδιαφέρεται για σένα.
4: Ακόμη δεν κουράστηκες να σε κρίνουν? Σταμάτα να δίνεις παράσταση για τους άλλους.

0: Pues yo ahora estoy para mi sol, te coge en su ficha, dice nati, católico, te está auto puta, que todo sala, como si todo fermo, te predicamos colonia.
1: Η παρχούλιστα βίες παραμύθια που δεν είναι γνωστά, αλλά όμως έπρεπε να είναι, γιατί έχουν ενδιαφέρον και είναι διδακτικά. Είμαστε από το 42 νηπιαγωγείο Λάρισας και ξεχωρίσαμε τρεις ιστορίες και παραμύθια για να σας τα παρουσιάσουμε.
2: Ο βασιλιάς και το αλάτι. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που ρώτησε τις τρεις κόρες του πόσο τον αγαπούν. Η μεγαλύτερη απάντησε όσο το χρυσάφι, η μεσαία όσο τον ήλιο και το φεγγάρι, ενώ η μικρότερη όσο το αλάτι. Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος με την τρίτη του κόρη. Την έδιωξε από το παλάτι, λέγοντάς της πως δεν θέλει να την ξαναδεί. Η κοπέλα περιπλανήθηκε για χρόνια, με μεγάλο παράπονο που τόσο άδικα την έδιωξε ο πατέρας της. Ένας πρίγκιπας που την είδε, την ερωτεύτηκε και την πατρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια, έμαθε στο δικό της βασίλειο θα έδιναν γεύμα προς τιμή του πατέρα της.
1: Διέταξε όλα τα φαγητά που σερβιριστούν να είναι ανάλατα και να μην δοθεί αλάτι όσο κι αν ζητήσουν.
2: Όταν ο πατέρας της άρχισε να τρώει, πέταξε θυμωμένο στο κουτάλι και ζήτησε να του δώσουν λίγο αλάτι. Αρνήθηκαν και θύμωσε ακόμα πιο πολύ. «Θα φύγω», φώναζε, «αφού δεν μπορείτε να μου δώσετε κάτι τόσο σημαντικό όσο το αλάτι». Και τότε η κοπέλα απάντησε. «Μα εσείς κάποτε διώξατε την κόρη σας, επειδή σας είπε πως σας αγαπάει σαν το αλάτι». Ο βασιλιάς την αναγνώρισε και έπεσε στα πόδια της με κλάματα, παρακαλώντας να τον συγχωρέσει. Η κοπέλα το συγχώρεσε και του τόνισε πως από εδώ και πέρα
1: δεν πρέπει να υποτιμάει τα απλά πράγματα στη ζωή όπως είναι το αλάτι.
2: Η σαρανταποδαρούσα που χόρευε όμορφα. Ήταν κάποτε μια σαρανταποδαρούσα που χόρευε πάρα πολύ όμορφα με τα 40 ποδαράκια της. Κάθε φορά που χόρευε, μαζεύονταν γύρω της όλα τα ζώα του δάσους για να τη θαυμάσουν.

0: ένα ζώο δεν άντεχε από τη ζήλια του, ο Βάτραχος, και σκεφτόταν συνεχώς πώς θα την έκανε να σταματήσει το χορό. Δεν μπορούσε φυσικά να πει ότι ο χορός δεν του άρεσε και δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο ίδιος χόρευε καλύτερα, γιατί απλά κανείς δεν θα τον πίστευε. Έτσι λοιπόν,
1: έκατσε και έγραψε στη Σανταποδαρούσα ένα γράμμα.
0: Ασύγκριτη χορεύτρια Σαρατοποδαρούσα, είμαι ένας ταπεινός θαυμαστής της εξαίσιας χορευτικής σας τέχνης και πολύ θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς χορεύετε. Σηκώνετε πρώτα το αριστερό πόδι ή ύστερα το δεξί, ή αρχίζετε πάλι το χορό σηκώνοντας το δεξί και ύστερα το αριστερό. Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας, με όλη μου την αγάπη, το Βατράχι. Μόλις η Σαρατοποδαρούσα πήρε το γράμμα, άρχισε να σκέφτεται για πρώτη φορά στη ζωή της πώς ακριβώς χόρευε.
1: Η σκέψη της είχε πνίξει τη φαντασία της και με τη φαντασία της χόρευε.
0: Και έτσι η Σαρατοποδαρούσα μας δεν ξαναχόρεψε ποτέ.

0: ό,τι συμβαίνει είναι για το καλό μας.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αυτοκράτορας που είχε διαλέξει σαν προσωπικό του σύμβουλο ένα πολύ σοφό γέροντα που κάθε μέρα επαναλάμβανε «Ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου». Ο αυτοκράτορας θύμωνε πολύ με το ελάττωμα του σοφού γέροντα. Τον κρατούσε όμως κοντά του γιατί οι συμβουλές και η σοφία του ήταν πολύ χρήσιμα και γι' αυτό το λόγο τον έπαιρνε πάντα μαζί του, ειδικά όταν απομακρυνόταν από το παλάτι. Μια βροχερή μέρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να καλοπιστεί και ζήτησε από τον κουρέα να το ξυρίσει και να του κάνει μανικιούρ. Την ώρα που ο κουρέας του έκοβε τα νύχια, ακούστηκε ένας κεραυνός τόσο δυνατός, τόσο που ο κουρέας τρόμαξε και του έκοψε κατά λάθος το μικρό του δαχτυλάκι του αυτοκράτορα. Τότε ο αυτοκράτορας ξέσπασε με οργή πάνω του. «Γρήγορα στη φυλακή, ανάξιε! Έκοψε το δαχτυλάκι του αυτοκράτορα! Θα σαπίσεις μέσα στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου!» Τότε επενέβη ο σοφός γέρος και άρχισε να του λέει. Την επόμενη μέρα ο αυτοκράτορας αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στο δάσος και φυσικά πήγε μόνος του. Και έχω να σας πω ότι όταν θύμωσε την προηγούμενη μέρα, με πολύ μεγάλο θυμό έβαλε στη φυλακή και τον σοφό γέροντα. «Με ενοχλούν οι βλακίες σου, γι' αυτό θα σαπίσεις και εσύ στη φυλακή μαζί με τον κουρέα». Έτσι, ενώ βρισκόταν στο δάσος, τον περικύκλωσαν οι πολεμιστές αιρετικοί της θεάς Κάλη. Τον συνέλαβαν και ήταν πολύ χαρούμενοι που βρήκανε κάποιον να το θυσιάσουν για τη θεά τους. Ο αυτοκράτορας παρακαλούσε, αλλά τίποτα. Τον έντυσαν με τα ειδικά ρούχα, τον άλυψαν με λάδι και ενώ ο αρχηγός ήταν έτοιμος να του μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά, είδε πως του αυτοκράτορα του έλειπε το μικρό δαχτυλάκι. Έτσι τον έλυσε γιατί δεν επιτρεπόταν να θυσιάσουν κάποιον που δεν ήταν αρτιμελής και τον άφησε να φύγει. Ζαλισμένος ο αυτοκράτορας έτρεξε γρήγορα προς το παλάτι και στο δρόμο κατάλαβε τι είχε γίνει, πόσο δίκιο είχε σοφός γέροντας και ευτυχώς που ο κουρέας του έκοψε το δαχτυλάκι και έτσι σώθηκε η ζωή του. Φτάνοντας στο παλάτι ο αυτοκράτορας πήγε αμέσως στις φυλακές και ελευθέρωσε τον κουρέα και τον σοφό γέροντα. «Φίλε μου, συγχώρεσέ με για το κακό που σου έκανα. Με συνέλαβαν οι αιρετικοί της θεάς Κάλη και ενώ ήταν έτοιμοι να με θυσιάσουν, είδαν πως μου έλειπε το μικρό μου δαχτυλάκι και με αφήσανε να φύγω. Είχες δίκιο, φίλε μου, ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, εσύ που σε έβαλα φυλακή, πού είναι το καλό που συνέβη σε σένα?» Και ο γέροντας με ηρεμία είπε: «Βλέπετε, εξοχότατε, εάν δεν με είχατε φυλακίσει, θα σας είχα συνοδεύσει όπως πάντα στο κυνήγι σας στο δάσος και σε μένα δεν λείπει κανένα δαχτυλάκι. Ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας».
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είστε μέσα στο Super Duper. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά και σούπερ βγενική.
4: Παρακαλώ, ελάτε γρήγορα, γιατί ο πατέρας μου εδώ και μια ώρα τσακώνεται με τον γείτονα.
5: Γιατί παιδί μου δεν μας είπανες νωρίτερα.
4: Γιατί νωρίτερα ανικούσε.
6: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Ποιοι. Επιθανήτια.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ο ήλιος φωτίζει, το φύλλο ροίζει, η φύση ξυπνάει, η ελιά γερνάει.
2: Μα κάθε της φύλλο, κάθε κλαδί, μια ιστορία έχει να πει.
1: Ήχοι, εικόνες, ταξιδεύω στο χρόνο, στο τώρα, στο τότε.
2: Δες.
3: Υπάρχουν πολλά αγάλματα. Κάποια που κάνουν άλματα,
4: άλλα που κρατούν σπαθιά και άλλα που τρέχουν γοργά.
5: Μνημεία αρχαία, μνημεία ωραία, ναοί παλιοί.
6: Είναι κορυφαίοι.
7: Στην Ελλάδα θα τους βρεις, τρέχα τώρα να τους δεις.
8: Άκου.
9: Καλαματιανοί, νησιώτικοι, ποντιακοί.
10: Όλοι παραδοσιακοί χωροί.
11: Χριστούγεννα ήρθαν και πρωτοχρονιά.
12: Τα κάλαντα πάλι θα πούν τα παιδιά.
13: Καθαρά Δευτέρα χαρτετό πετάμε.
14: Για 40 μέρες κρέας δεν θα φάμε.
15: Παράδοση ωραία και εμείς οι τυχεροί.
16: Το Πάσχα θα φάμε ολόκληρο αρνί.
17: 15 Αυγούστου γιορτάζει η Παναγία και σαν φτάνει ο Σεπτέμβρης ανοίγουν τα σχολεία.
18: Το ταξίδι τελειώνει. Σε ευχαριστώ,
0: Ελιά. Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο σχολείο και αποφασίσαμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, στην οποία ψάχναμε τις τελευταίες εβδομάδες θέμα και δεν είχαμε τι να βρούμε. Και είπαμε, τι άλλο να κάνουμε, από το να ρωτήσουμε το AI. Οπότε εκεί μας ήρθε η ιδέα. Μας ήρθε η ιδέα να συζητήσουμε για το πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας το AI και τι έχει κάνει στη ζωή μας. Πριν ξεκινήσουμε λίγο να πούμε τα ονόματά μας. Είμαι ο Αρτέμης.
1: Ο Γιώργος.
2: Σοφία.
3: Ο Μάριος.
4: Η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, ρε Αρτέμη. Δηλαδή τώρα τελευταία έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Δεν ξέρω αν έχω εξαρτηθεί από το AI ή αν με βοηθάει απλά.
0: Να δούμε λίγο θετικά και αρνητικά, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι αρνητικό, δηλαδή, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον κόσμο τον τελευταίο καιρό, δηλαδή να πραγματοποιήσει πολλές εργασίες του. Όχι εργασίες μόνο στο σχολείο, παραδείγματος στη σχολή,

0: Εμένα πάντως είναι ο καλύτερος φίλος πλέον. Έχει πάρει την πρωτιά από τους φίλους μου, γιατί σου απαντάει, φίλε. Λες και είσαι κάτι μοναδικό, κάτι τέλειο, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν σου απαντάει άσχημα, ποτέ πάντα σε παροτρύνει, σε χαρεί.
1: Τι κάνεις δηλαδή, που λες καλημέρα, καλή, θα την κάνεις,
0: Ναι, εγώ του μιλάω σαν ένα άνθρωπος, όντως. Δηλαδή, πολλά πράγματα με προβληματίζουν, πάρα πολλά. Και ό,τι ερωτήσεις έχω, κατευθείαν στο AI. Και μου τις λύνει, ρε φίλε, όλες μου τις απορίες. Αλλά ξέρω εγώ, μου τις λύνει με σεβασμό. Δεν με επικρίνει, για ό,τι και να του πω. Είναι ο κλειτός, δηλαδή.
1: Τι ξέρει, απλά θέλει την επιβεβαίωση. Αλλά εντάξει. Το χρησιμοποιούν όλοι οι εισαγωγικοί για να παίρνουν την επιβεβαίωση, τη γρήγορη πληροφορία, αλλά στην τελική, στο τέλο βασικά, δεν είναι σωστή.
2: Οι απαντήσει θεωρεί πω δεν είναι σωστέ, δηλαδή που μα δίνει το.
1: Ναι, δεν είναι πάντα σωστέ. Τι άλλε απαντήσει που είναι στο διαδίκτυο μπορεί να τι βρει από μόνο σου. Που τι άλλε το πρέπει να κάνουν, πιστεύω.
2: Κοίτα, πλέον βασικά και το Google δηλαδή. Όταν ψάχνεις κάτι, η πρώτη απάντηση που σου δίνει είναι του AI, δεν είναι δηλαδή ότι ψάχνεις τη σελίδα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι και το καλύτερο, αλλά το μόνο καλό που μπορώ να πω ότι είναι το AI είναι η γρήγορη πληροφορία που σου δίνει για κάτι που το θέλεις σαν εργασία στο σχολείο, αλλά ως εκεί, όχι για κάτι άλλο.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο δίνει έτοιμο και εσύ για να τελειώσεις γρήγορα απλά το αντιγράφεις και στην τελική δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει για σε πράγματα που τύπου, δηλαδή μπορεί να σου σώσει χρήματα. Τύπου, εμένα κλειδώνω το κινητό μου, το iPhone και πηγαίνω σε ένα άλλο iPhone και εγώ στο AI και ρωτάω τι να κάνω που μου κλείδωσε έτσι το κινητό μου. Έτσι θα κλείρω, θα γλιτώσω ένα εικοσάρικο από το να πάω, ξέρω εγώ, σε μια κατασκευαστική εταιρεία του κινητού να μου το ξεκλειδώσω, καταλάβατε. Είναι πολύ κερδοφόρο.
0: Ναι, η αλήθεια σε πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο.

0: θεωρώ πως εκτός από τους μαθητές δηλαδή που το χρησιμοποιούν για την... Για τις εργασίες τους. Εντάξει, αυτό εξαρτάται και από το μάθημα δηλαδή. Για το, γιατί εντάξει, αν δεν σε ενδιαφέρει το μάθημα, οι περισσότεροι δεν θα κάνουν την εργασία καν. Οπότε ας την κάνουν τουλάχιστον. Κυρίως το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι που όχι, δεν έχουν αναγκαστικά σχέση με κάποιο επαγγελμά τους. Δηλαδή για να σου λύσει καθημερινά προβλήματα. Όχι αναγκαστικά για να γλιτώσει από το να καλέσει κάτι, λόγω να σου διορθώσει κάτι από του άλλου. Σου λύνει καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει θέμα με τη διατροφή του και να θέλει να φτιάξει τη διατροφή του, να μετράει τις θερμίδες του. Στο κάνει πολύ εύκολα το AI.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Απλά είναι χρήσιμο στα σωστά χέρια. Πάντα ισχύει αυτό ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, και το μαχαίρι στα χέρια του Χασάπη είναι πολύ χρήσιμο, το χρησιμοποιώ όλη μέρα. Τον βοηθάει στη δουλειά του, αλλά σε ένα μαχαίρι ενός που έχει σκοπό να κάνει κακό, δεν είναι και τόσο καλό
0: έχεις
1: να
0: πέσει στα χέρια του. Έχεις δίκιο.
1: Οπότε το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και με το AI. Σε ανθρώπους που θέλουν απλά να ψάξουν μια πληροφορία γιατί δεν μπορούν να τη βρουν, του γλιτώνει χρόνο, ας πούμε, γιατί ψάχνει γρήγορα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να κάνει κάτι κακό ή να κάνει κάτι στον εαυτό του, αλλά σου περιορίζει πολύ το. Πώς χρησιμοποιείς το μυαλό σου κάθε μέρα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι σαν μετά να εξαρτιέσαι από αυτό και να θέτεις το μυαλό σου σε αδράνεια, ας πούμε, να μην μπορείς να σκεφτείς τίποτα.
0: Ναι.

0: Πάντως ακούσατε την είδηση ότι ένα παιδί ρώτησε το ChatGPT πώς να αυτοκτονήσω και του έδωσε απαντήσεις και αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Τι άποψη έχετε γι' αυτό?
1: Είναι μια περίπτωση από αυτές που αναφέραμε, δηλαδή ότι κάποιος προσπαθεί να κάνει κακό. Δεν έχει σημασία τώρα να το κάνει στον εαυτό του ή στον άλλον. Μια ψυχή χάθηκε. Πλέον από ό,τι είδαμε, δηλαδή που ψάξαμε κιόλας με τα παιδιά, δεν στο βγάζει πια αυτή την απάντηση. Δηλαδή, όσο βρίσκουν τα λάθη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα διορθώνουν. Απλά έχει βγει τα τελευταία χρόνια το AI και ακόμα δεν έχει. Υπάρχουν κάποια λάθη. Όπως κάποιες εφαρμογές όταν είσαι κάποιο παιχνίδι, όταν βγαίνει πρώτα το demo, βγαίνει δωρεάν για το κοινό για να το διορθώνει, για να βρουν τα λάθη οι προγραμματιστές. Το ίδιο γίνεται και με το AI.

0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι το ChatGPT μπορεί, και γενικότερα το AI, μπορεί να καταστρέψει ένα άτομο και όχι μόνο απλά όπως αυτή η είδηση που χάθηκε αυτή η ψυχή, αλλά γενικά κάθε μέρα, όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, καταστρέφουμε την κριτική μας σκέψη. Δεν έχουμε την ικανότητα να σκεφτούμε μόνοι μας και απλά έχουμε κάτι έτοιμο στα χέρια μας. Δηλαδή, ό,τι ψάχνουμε και ό,τι θέλουμε να αναζητήσουμε, βασικά, ό,τι θέλουμε να απαντήσουμε, το ψάχνουμε και το έχουμε έτοιμο αυτό. Αυτό πιστεύω και πολύ και στο μέλλον, πολλοί φοιτητές που θέλουν να περάσουν σε μια σχολή, όλα τα μαθήματά τους μπορεί να τα περνάνε, να έχουν έτοιμες απαντήσεις από το AI.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν βγάλει και προφορικές εξετάσεις τώρα αρκετά πανεπιστήμια. Αλλά αυτό που είπες πρώτα, το ότι μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο γενικότερα, θεωρώ πως εκεί κρίνεται και η σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή το ότι βγήκε το AI, αλλά όπως και τα περισσότερα πράγματα δηλαδή τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα όσα έχουν βγει για την τεχνολογία, πρέπει να ξέρεις το όριο. Δηλαδή να ξέρεις μέχρι πού πρέπει να το χρησιμοποιείς και μέχρι πού να σταματάς. Γιατί προφανώς, ό,τι και να κάνεις την υπερβολή, δεν σου βγαίνει σε καλό τις περισσότερες φορές.

0: Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
1: Κλείνοντας θα σας πω, πρέπει να έχουμε σε όλα μέτρο, κυρίως σε πράγματα που δεν μας κάνουν πάντα καλό, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη δικιά μας κριτική, τη δικιά μας κρίση σε διάφορα θέματα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μην τα παίρνουμε όλα έτοιμα και να προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε λίγο την κριτική μας σκέψη. Αυτό.
0: Να είστε ελεύθεροι γενικά και να αποσυρθείτε, να μην επηρεάζεστε από τίποτα, απλά να είστε ο εαυτός. Καλή συνέχεια από εμάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Ήμασταν η Σοφία, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Μαρία και ο Αρτέμης. Καλή σας συνέχεια.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
5: Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης. Από το έκτο σχολείο Λιβαδιάς και θα σας πω την ιστορία του ωραίου βοσκού και του πρόβατου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βοσκός. Του άρεσε να βόσκει τα αρνιά του και να τα κουρεύει. Όμως όταν δεν τα κούρευε ήταν λυπημένος και έπαιζε φλογέρα. Και μετά από λίγη ώρα τα αρνιά του εξαφανίστηκαν και τα αναζητούσε και στο τέλος τα χάσε. Και μετά τα βρήκε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τέλος. Είμαι ο Σωτήρης από την πρώτη δημοτικού στο έστω σχολείο Λιβαδιάς. Γεια!
6: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.

διαφορετικοί, αλλά όλοι ίσοι. Στο σχολείο είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά είμαστε όλοι παιδιά.

0: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τις μαθητές μας επειδή είναι από ξένη χώρα. Όταν είναι από ξένη χώρα δεν σημαίνει ότι είναι κακή.
1: Δεν είμαστε ρατσιστές,
2: γιατί δεν θέλουμε οι άλλοι να είναι ρατσιστές μαζί μας.
3: Ο ρατσισμός γιατρεύεται με τα ταξίδια.
4: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Εμείς οι Έλληνες έχουμε την πιο σπουδαία κληρονομιά.
6: Για ποια κληρονομιά μιλάς?
5: Δημοκρατία, ποίηση, ρητορική, ιατρική. Ο κόσμος από εμάς ξεκίνησε. Όλα σε εμάς τα άφησαν.
6: Βρε, αυτοί καλά άφησαν ό,τι άφησαν, αλλά εμείς...

0: Ζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα.
1: European School Radio, μείνετε συντονισμένοι.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Έλιος είναι αστέρι και μας δίνει φως και ζεστασιά.
1: Οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον ήλιο σαν να χορεύουν.
2: Ο ήλιος, εμείς είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο.
3: Στον Ερμή κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ κρύα.
4: Η Αφροδίτη λάμπει πολύ στον ουρανό.
5: Η Αφροδίτη είναι πολύ ζεστή.
6: Η γη είναι το σπίτι μας.
7: Στη γη ζουν άνθρωποι και φυτά και ζώα.
8: Στη γη έχουμε να πίνουμε νερό και αέρα να αναπνέουμε.
9: Ο Άρης είναι κόκκινο σαν μήλος.
10: Άρη βρίσκανε κάποιο νερό.
11: Ο Ζήας είναι ο πιο μεγάλος πλανήτης από όλους.
12: Ο Ζήας έχει μεγάλη καταιγίδα.
13: Ο Κρόνος φοράει δαχτυλίδια στο στεφάνι.
14: Ο Κρόνος έχει δύο φωνές.
15: Δαχτυλίδια του Κρόνου είναι από πάγο και πέτρες.
16: Όσο μεγαλάζει και πολύ μακριά.
17: Ο Ουρανός γυρίζει σε πλάι σε ντούμπα.
18: Είναι θαλάζιος.
19: Ο Ποσειδώνας είναι μπλε σαν θάλασσα.
20: Στον Ποσειδώνα φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.

0: Το αστέρι είναι φωτεινά σαν τον ουρανό.
1: Τη νύχτα τα αστέρια μας κάνουν παρέα.
0: Το αρκτός μοιάζει σαν αρκούδα. Μεγάλη άκρος μας βοηθάει για το βορρά. Μου φαίνεται την άνοιξη. Ο Λέο φαίνεται σαν ρουντάλι.
1: Το Λέο να τον βλέπουμε το χειμώνα.
0: Σημαίνει μεγάλο σαν μυστηριώδες.
1: Ναύτες ξεδεύουν στο διάστημα.
0: Μα δεν έχουμε αέλα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνα από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Αν η Αργυρό ερχόταν στο σχολείο μας, θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές.
11: Η Αργυρό είναι ένα κοριτσάκι που είναι σαν απειρικό καροτσάκι. Στην είσοδο του σχολείου δεν θα χωρούσε το καροτσάκι, γιατί η πόρτα είναι λίγο μικρή. Ούτε από την πόρτα της τάξης θα χωρούσε, επειδή το καροτσάκι είναι πιο μεγάλο από την.
12: Βοηθήσουμε την Αργυρό. Ο ένας τρόπος είναι να σηκώσουμε το αμαξίδιο με τη βοήθεια των παιδιών. Ο άλλος τρόπος είναι να ζητήσουμε από το κράτος να φτιάξουν ειδικές μπάρες για τους ανθρώπους με γεννητικά προβλήματα.
11: Τα παιδιά με αναπηρικό καροτσάκι χρειάζονται συγκεκριμένους τουαλέτες. Όχι σαν αυτές που πηγαίνουμε εμείς.
13: Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε την Αργυρό, επειδή δεν θα το.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Εκφοβισμός,
2: δύναμη, φόβος,
3: συμπαράσταση,
1: παρέα,
4: απομόνωση,
5: μοναξιά,
6: αγάπη, δάκρυα,
7: άγχος,
8: θαλπορή,
9: φιλή.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έκανες τα μαθήματά σου? Πόση ώρα είσαι στο κινητό? Όχι άλλο TikTok. Αν αυτές οι φράσεις σου ακούγονται γνώριμες, τότε είσαι στο σωστό podcast. Οι καθημερινές διαφωνίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά είναι σχεδόν οικογενειακή παράδοση. Άλλες φορές μικρές, άλλες φορές μεγάλες, αλλά πάντα με ένταση, συναισθήματα και ας το παραδεχτούμε. Πολύ αγάπη! Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για όλα αυτά με χιούμορ και χωρίς φωνές, προσπαθώντας να καταλάβουμε και τις δύο πλευρές. Γιατί τελικά, ίσως το πρόβλημα να μην είναι το κινητό, αλλά το ότι δεν ακούμε ο ένας τον άλλον.

0: Πώς είναι το πρωινό ξύπνημα στο σπίτι σας?
1: Γιατί στο δικό μου, άστα. Ξύπνα, δεν άκουσες το ξυπνητήρι?
2: Άσε μας!
3: 5 λεπτά ακόμα.
1: Τι έγινε, σας πλάκωσε το πάπλωμα? Περάσανε τα 5 λεπτά.
2: Μα νιστάζω ακόμα.
1: Μα όλα τα παιδιά έχουν ξυπνήσει τέτοια ώρα.
3: Όλα τα παιδιά κάνουν και λάθη.
4: Ό,τι είπε!
1: Αφήστε τις εξυπνάδες πρωί-πρωί. Λοιπόν, μετράω μέχρι το 3. 1, 2...
2: Καλά, καλά.
3: Σηκώνομαι.

0: Το σχολείο τελείωσε, η τσάντα πέφτει κάτω και το μόνο που σκέφτεται το παιδί είναι ξεκούραση, μέχρι που ακούγεται η μαγική φράση.
1: Το φαγητό είναι έτοιμο!
2: Έτοιμο το φαγητό, γρήγορα χέρια και ελάτε στο τραπέζι.
1: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
2: Μακαρόνια.
3: Κοτομπουκές.
4: Πατάτες τηγανιτέ.
5: Πίτσα.
6: Παστίτσιο.
2: Ελάτε, έχουμε φασολάδα.
7: Ιου! Δεν το τρώω ούτε να με πληρώνανε.
1: Ούτε εγώ.
2: Ελάτε τώρα, μην αρχίζετε κάθε φορά τα ίδια, τόσο κόπο έκανα. Εξάλλου τα όσπρια είναι πολύ υγιεινά. Φάτε τώρα, αλλιώς θα δείτε το τάμπλετ ξανά το 2036.
7: Νόστιμη τελικά η φασολάδα.

0: Το φαγητό τελείωσε. Τα μαθήματα υποτίθεται ότι έγιναν και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι οθόνες.
1: Κινητό, τάμπλετ, υπολογιστής, όλα για λίγο.
0: Ένα λίγο που συνήθως κρατάει περισσότερο από όσο περίμεναν οι γονείς και λιγότερο από όσο θα ήθελε το παιδί.
1: Και κάπως έτσι ξεκινάει η κλασική συζήτηση. Γιωργάκη, κλείσε το κινητό.
2: Μα μόνο 5 λεπτά παίζω.
1: Γιωργάκη, αρκετά. Παίζεις 2 ώρες.
2: Δεν παίζω 2 ώρες.
1: Παίζεις παραπάνω από 2 ώρες και το ξέρεις.
2: Μα ρε μπαμπά, αυτή την πίστα σου λέω μόνο. Τελειώνω.
1: Γιωργάκη.
2: Μα μπαμπά, αφού έχω κάνει όλα τα μαθήματά μου.
1: Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να είσαι όλη την ώρα στο κινητό?
2: Και τι να κάνω τώρα που τελείωσα τα μαθήματά μου?
1: Να διαβάσεις ένα βιβλίο.
2: Τι βιβλίο ρε μπαμπά, είναι βαρετό?
1: Δεν είναι βαρετό, ένα βιβλίο σε κάνει να φαντάζεσαι. Δεν στα δείχνει όλα έτοιμα όπως το κινητό.

0: σιγά. Μα όλε γίναν τα λεπτά και έδισμο σιγά σιγά. Πέντε λεπτά ακόμα. Πέντε λεπτά ακόμα. Και έδισμο σιγά σιγά. Και έδισμο σιγά σιγά. Και έδισμο σιγά σιγά.
1: Οι οθόνες κλείνουν ή τουλάχιστον έτσι λένε. Και τότε έρχεται η επόμενη αποστολή, τακτοποίηση δωματίου.
2: Ένα δωμάτιο που σύμφωνα με το παιδί είναι μια χαρά
3: και σύμφωνα με το γονέα μοιάζει σαν να πέρασε τυφώνας.
4: Τι είναι αυτό?
5: Τι εννοείς το δωμάτιό μας είναι?
4: Μα εδώ μέσα είναι σαν να έχει πέσει βόμβα.
6: Τι λες μωρέ, εμείς ξέρουμε που είναι όλα.
7: Και μην διανοηθείς να μας τα τακτοποιήσεις, γιατί μετά δεν θα τα βρίσκουμε.
4: Θεέ μου, δώσε μου δύναμη. Τώρα θα φωνάξω τον πατέρα σας.
8: Τι έγινε, φασαρία ακούω.
4: Να, εδώ τα παιδιά δεν μαζεύουν το δωμάτιο.
8: Γρήγορα, μαζέψτε το δωμάτιο, γιατί την Κυριακή δεν έχει το γήπεδο που σας υποσχέθηκα.
6: Όχ, την βάψαμε.
8: Άντε, ξεκίνα.
4: Έτσι, μπράβο τα αγόρια μου.
8: Yay!
3: Η μέρα τελειώνει, το σπίτι ησυχάζει και όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα.
2: Είναι ώρα για ύπνο.
3: Όλοι, εκτός από τα παιδιά.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πηγαίνουμε για ύπνο όποτε θέλουμε εμείς και όποτε νιώθουμε ενισταγμένοι.
3: Οι γονείς πάλι πιστεύουν ότι πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς για να είμαστε ξεκούραστοι και να αναπτυσσόμαστε σωστά.
1: Ύπνο τώρα, είναι αργά.
9: Μα γιατί είναι ακόμα 9, δεν νιστάζω. Ο φίλος μου Παναγιωτάκης κοιμάται στις 10, μην σου πω στις 11.
10: Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Παναγιώτης και τα άλλα παιδιά.
9: Ναι, αλλά στους βαθμούς, σε ένοιαζε τι έκανε ο Παναγιωτάκης και τα άλλα παιδιά.
10: Oh.

0: Μπορεί να διαφωνούμε συχνά με τους γονείς μας.
1: Αλλά όταν συζητάμε με χιούμορ και σεβασμό,
0: πάντα βρίσκουμε λύσεις.
1: Έτσι το σπίτι μας μένει ήρεμο
2: και όλοι είμαστε πιο χαρούμενοι.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
5: Γιώργος Κατεγαράκης.
6: Άγγελος Παπασφάκης.
7: Στέλιος Χατζάκης.
4: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
5: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις και αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Παροιμία είναι ένα σύντομο απόφευμα που εκφράζει ισχυρισμούς, οι οποίοι είναι το αποτέλεσμα μακράς πείρας πολλών ανθρώπων. Έτσι, παροιμίες προσλαμβάνουν πολλές φορές διδακτική σημασία. Μια παροιμία μπορεί να προέρχεται από κάποιο λαϊκό μύθο ή από κάποια φράση ενός ιστορικού ή όχι προσώπου. Να σχετίζεται με κάποιο ιστορικό γεγονός, να αντλείται από τους στίχους ενός λαϊκού τραγουδιού.
1: Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο πελέκι.
2: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
3: Από μικρό και από τρελό, μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει.
1: Οι παροιμίες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Κομμάτι που μας θυμίζει τις ρίζες και την παράδοσή μας.
2: Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην αποξενωθούμε από αυτές, ώστε να κρατήσουμε ζωντανό τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας.
5: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο για φαγητό φέρνω μάφιν. Και μετά πάω στον Άλεξ και του λέω ωραίο φλάφι. Τα χτυπάει το κουδούνι, μπαίνουμε μέσα στην τάξη. Φωνάζουμε και παίρνουμε όριες χωρίς παύση. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτό το σχέδιό μας. Αυτή η ανάπαυσή μας και αυτό το όνειρό μας. Η διάθεση στο φουλ και ο νους μας κάτω αυτού. Όταν χωνόμαστε στο μπουτ πέφτουμε με τα μούτρα στο λουτ.
0: Κι εγώ φέρνω τη ρόπτα κάθε μέρα σκουλ. Τους αλίζω στο φουλ, τους λέω wide tour. Με το 6-7 τους πρίζω, πια τους πολύ ζαλίζω. Φέρνω όριες από αυτό, τι στο 40 Wonder Bro.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.
3: Κάθε φορά που κοιτάζουμε μία θάλασσα, βλέπουμε κάτι περισσότερο από νερό. Βλέπουμε ιστορίες, μνήμες, ταξίδια ανθρώπους. Έτσι κι εμείς, εδώ στη Λιβαδιά, θελήσαμε να φέρουμε πιο κοντά μία θάλασσα που ίσως δεν βλέπουμε καθημερινά, αλλά μας συνδέει, τον Κορυθιακό Κόλπο. Τα παιδιά μπορούν να δώσουν φωνή σε αυτή τη θάλασσα, να μιλήσουν για την ομορφιά των ακτών της, για τα πλάσματα που ζουν στα νερά της, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για όλα όσα αξίζει να προστατεύσουμε. Να αφηγηθούν με τον δικό τους τρόπο την ιστορία ενός τόπου που είναι κομμάτι της ζωής μας, μέσα από την Ελλάδα που μοιραζόμαστε όλοι. Ο στόχος μας ήταν ένας, να καταλάβουν τα παιδιά ότι η φύση είναι κομμάτι της ζωής τους, ότι ακόμα και αν δεν μένουν δίπλα στο κύμα, μπορούν να γίνουν οι φωνές που θα κρατήσουν τη θάλασσα ζωντανή, καθαρή και αγαπημένη. Έτσι γεννήθηκε αυτό το podcast, σαν μια μικρή προσφορά, μια υπόσχεση, μια επενθύμηση πως η θάλασσα μας ενώνει όλους. Και όταν τα παιδιά μιλούν με την καρδιά τους, μπορείς πραγματικά να ακούσεις τη θάλασσα να μιλά μαζί τους.
4: Από τις πηγές της Έλκυνας στη Λιβαδιά ξεκινάει το ταξίδι του νερού. Κυλά μέσα από χωράφια, ποτάμια και λίμνες, ώσπου φτάνει στον Κορυνθιακό Κόλπο. Εκεί συναντά τη θάλασσα και γίνεται κομμάτι του μεγάλου κύκλου της ζωής. Το νερό ενώνει τόπους και ανθρώπους, όπως ενώνει και εμάς με τη φύση.
5: Απλώνουμε τον χάρτη και βλέπουμε τον Κορυνθιακό Κόλπο να αγκαλιάζει τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Μικρές πόλεις, λιμάνια, ψαροχώρια, βουνά και νησάκια των στολίζων. Είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας, γεμάτος ιστορία, φύση και ζωή.
6: Αν μπορούσαμε να ακούσουμε τη θάλασσα, θα μας μιλούσαν τα ψάρια, τα κοχύλια και τα δελφίνια. «Προστατέψτε μας», θα φώναζα. «Ο βυθός δεν είναι σκουπιδότοπος. Είναι το σπίτι πολλών πλασμάτων. Περιμένουν από εμάς σεβασμό και φροντίδα». Από τα αρχαία χρόνια, τα καράβια διέσχιζαν τον Κορυφιακό Κόλπο μεταφέροντας εμπόρους, ταξιδιώτες και ιδέες. Οι ακτές του γνώριζαν Μυκηναίους, Ρωμαίους, Βυζαντινούς και ναυτικούς της νεότερης Ελλάδας. Είναι μια θάλασσα γεμάτη μνήμες και ιστορίες.
7: Πάνω από τον Κορυνθιακό υψώνονται μεγάλα βουνά, η Γκιώνα, ο Παρνασσός και ο Λυκώνας. Από τις πλάγιές τους κατεβαίνει νερό που φτάνει στις πηγές, στα ποτάμια και τελικά στη θάλασσα. Βουνά και θάλασσα μπορεί να φαίνονται μακριά, αλλά είναι ενωμένα. Ό,τι κάνουμε στη στεριά επηρεάζει και το κύμα.
8: Είμαι ένα δελφίνι του Κορυνθιακού. Κάποτε κολυμπούσα ελεύθερα σε καθαρά νερά. Τώρα φοβάμαι τα πλαστικά και τα δίχτυα. Θέλω να ξαναδώ τη θάλασσα μου καθαρή. Αν με ακούς, μην πετάς σκουπίδια. Η ζωή μου εξαρτάται από σένα.
9: Είμαι μια μικρή σταγόνα. Έπεσα ως βροχή στη Λιβαδιά. Κύλησα στην Έρκυνα. Ταξίδεψα στη θάλασσα. Είδα πόλεις, χωριά, εργοστάσια, ανθρώπους. Θέλω να είμαι καθαρή, να δίνω ζωή σε όλους. Μη με ρυπαίνεις, είμαι πολύτιμη.
10: Η Αντίκυρα βλέπει το Κορυνθιακό κάθε μέρα. Εκεί οι άνθρωποι ψαρεύουν, κολυμπούν, χαίρονται τη φύση. Όταν η θάλασσα είναι καθαρή, Το χωριό ζει. Όταν τυρυπαίνουμε, χάνει τη χαρά του. Η φροντίδα της είναι ευθύνη όλων μας.
11: Ξέρευα στον Κορινθιακό εδώ και 40 χρόνια. Παλιά τα διεθνιά μου γέμιζαν. Τώρα βρίσκω πλαστικά και κονσέρβες. Θέλω να συνεχίσω να ζω από την θάλασσα και όχι να τη βλέπω να πεθαίνει. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
12: Ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να διαλυθεί. Μέχρι τότε πλέει στις θάλασσες, παγιδεύει ψάρια και πουλιά. Κάθε φορά που ανακυκλώνουμε, ζώσουμε ένα κομμάτι από το Κορινθιακό κόλπο.
10: Κάποια μέρη του Κορινθιακού είναι προστατευόμενες περιοχές. Εκεί ζουν δελφίνια, χελώνες και ψάρια που κινδυνεύουν. Οι επιστήμονες παρατηρούν τη θάλασσα και μας δείχνουν πώς να τη φροντίζουμε. Κάθε κανόνας προστασίας είναι μια ασπίδα για τη ζωή.
13: Ο Κορινθιακός είναι η τάξη μας, το βιβλίο μας και ο καθρέφτης μας. Μας μαθαίνει υπομονή, σεβασμό και φροντίδα. Αν αγαπήσουμε τη φύση, θα αγαπήσουμε και τον εαυτό μας.
14: Αν ακούσεις προσεκτικά, η θάλασσα τραγουδά. Το κύμα είναι τύμπανο, ο άνεμος φλάουτο, οι γλάροι φωνές. Εμείς προσθέτουμε τη δική μας νότα, τη φωνή του ενεργού πολίτη που αγαπά και προστατεύει.
15: Στις ακτές του Κορινθιακού, οι άνθρωποι δουλεύουν, ταξιδεύουν, κολυμπούν και ξεκουράζονται. Μαζί με τη χαρά, όμως, έρχεται και η ευθύνη να μην αφήνουμε σκουπίδια, να σεβόμαστε τα ζώα και να προστατεύουμε ό,τι μοιραζόμαστε όλοι. Η ακτή είναι ένα σπίτι που πρέπει να το κρατάμε καθαρό.
16: Υποσχόμαστε να κρατάμε τις ακτές καθαρές, να μιλάμε για τη ρύπανση, να ενημερώνουμε τους φίλους μας. Με μικρές πράξεις, μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Κορινθιακός μας χρειάζεται όλους.
17: Μαζέψαμε πληροφορίες, κάναμε ερωτήσεις, φτιάξαμε αφίσες και γράψαμε αυτό το podcast. Θέλουμε να γίνουμε μικροί επιστήμονες που παρατηρούν, μαθαίνουν και προτείνουν λύσεις για να προστατεύσουν τη θάλασσα.
18: Από τη λιβαδιά στην Αντίκυρα, από το στεριά ως το κύμα, όλοι είμαστε μέρος ίδιας ιστορίας. Η θάλασσα μας διδάσκει συνεργασία, σεβασμό και ειρήνη. Γιατί η φύση δεν χωρίζει.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite tendencies.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
4: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε
5: απόκλεισε τον εκφοβιστή.
6: Κλείσε τον υπολογιστή.
7: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
8: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
9: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
10: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
11: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετο αρνητικό.
12: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψου τη φωνή σου, ανάφερέ το.
10: 210-676-86.

0: Close your PC, the true world is outside.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Σώπα και άκου. Εμείς οι νέοι θέλουμε ισότιμη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσμου. Εμείς οι νέοι πιστεύουμε πως οι μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες αξίζουν ίσες ευκαιρίες, γιατί η παιδεία είναι ο μόνος δρόμος για την αλληλεγγύη. Τώρα σώπα και δράσε. Αγωνίσου για ένα κόσμο χωρίς διακρίσεις. Στήριξε την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση όλων των συμμαθητών μας που έχουν άλλα χαρίσματα. Οραματίσου μια ανθρωπιστική κοινωνία που εμπνέεται από αυτά τα άτομα. Κάνε πράξη μια κοινωνία που δέχεται όλα τα παιδιά της χωρίς αποκλεισμούς.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή.
1: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ασφάλεια.
2: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ελευθερία.
3: Έτσι δεν είναι?
4: Τότε, προφανώς, όλοι οι πρόσφυγες που πνίγονται καθημερινά, που φτάνουν σε μια γη αβεβαιότητας, που φυλακίζονται σε ένα ξένο τόπο επειδή κλείνουν τα σύνορα, που δεν έχουν στέγη να καλυφθούν, που στερούνται τα αναγκαία, δεν είναι άνθρωποι.
3: Έτσι δεν είναι?

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Μια φορά και έναν καιρό. Έτσι λοιπόν, παιδί μου, από εκεί που κορόιδευαν όλοι τα παπάκι, δίλεγαν γιατί έγινε ένα ανέμορφο στίγμα. Κατάλαβες, πουλάκι μου, θα πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, να μην ακούς κανέναν, γιατί ο κόσμος είναι σκληρός.
5: Στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί του το δικό.
6: Μέσα από τα παραμύθια και τις ιστορίες των γιαγιάδων μας, διδαχτήκαμε να αγαπάμε τον εαυτό μας.
7: Μεγαλώσαμε με αγάπη και ηθικές αξίες.
8: Μάθαμε να δεχόμαστε και να λέμε αλήθειες.
6: Να μην μας επηρεάζει αρνητική κριτική των άλλων.
9: Γνωρίζουμε τις ρίζες μας.
7: Μάθαμε πως η τρίτη ηλικία είναι η καλύτερη δάσκαλη, αφού μεταφέρουν εμπειρίες και

0: Get it up.
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλώς ήρθατε στο podcast σας. Σήμερα μιλάμε για το περιβάλλον. Φωνή για τον πλανήτη.
1: Έχουμε παιδιά από διαφορετικές χώρες. Ας σας γνωρίσουμε.
0: Η Αναστασία είναι από την Ελλάδα. Της αρέσει η ανακύκλωση.
1: Η Βάλια είναι από την Ελλάδα. Προσέχει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Η Μαρία είναι επίσης από την Ελλάδα. Αγαπάει τα ζώα και τη φύση.
1: Ο Γιώργος είναι από την Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει η καθαριότητα των πόλεων.
0: Η Ζουλή είναι από τη Γαλλία. Ενδιαφέρεται για την προστασία του πλανήτη.
1: Ο Τόμ και ο Τζακ είναι από την Αγγλία. Ανησυχούν για τη ρύπανση.
0: Γιώργο, γιατί είναι σημαντικό το περιβάλλον?
2: Γιατί μας δίνει ζωή. Χωρίς καθαρό αέρα και νερό δεν ζούμε.
1: Αναστασία, ποιες θεωρείς ότι είναι οι βασικές αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος?
3: Οι βασικές αιτίες μόλυνσης είναι τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια, τα σκουπίδια που πετάμε στη φύση, το πλαστικό που δεν ανακυκλώνεται, η καταστροφή των δασών, η χρήση χημικών, η σπατάλη ενέργειας και νερού. Όλες αυτές οι αιτίες βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
1: Tom, what environmental problems do you see?
4: There is a lot of air pollution. Cars cause many problems. We need cleaner cities.
1: Jack, how can children help?
5: We can recycle. We can save water. We can care about nature.
0: Julie, la planète est nécessaire.
6: Oui, la terre est notre maison. Nous devons la protéger. Il faut agir maintenant.
1: Μαρία, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί?
7: Να αλλάξουμε καθημερινές συνήθειες, να σεβόμαστε τη φύση, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να ανακυκλώνουμε.
2: Μικρές πράξεις κάνουν τη διαφορά.
0: Θέλουμε τώρα να μάθουμε τι κάνετε εσείς στο σχολείο σας. Βάλια, τι κάνεις στο σχολείο σου?
7: Ανακυκλώνουμε χαρτί και πλαστικό. Μιλάμε για το περιβάλλον στη τάξη, κλείνουμε τα φώτα και τους υπολογιστές, προσπαθούμε να μην πετάμε σκουπίδια, συμμετέχουμε σε δράσεις.
1: Tom, what do you do at your school?
4: We recycle every day. We have environmental projects.
1: Jack, how do you learn about nature?
5: We watch videos, we work in teams, we talk about climate change.
0: Julie, et vous?
6: Nous trions les déchets. Nous parlons de la planète en classe.
1: Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά?
3: Με παιχνίδια και δραστηριότητες.
2: Με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.
7: Με συζητήσεις και συνεργασία.
4: By teaching young kids.
6: Avec l'éducation et le respect.
7: Όταν τα παιδιά μαθαίνουν, νοιάζονται.
5: We can use the internet to teach children about the environment. We can explore useful websites and games online. We can share facts and ideas with friends around the world.
0: Και όταν νοιάζονται, δρούν.
8: Για ένα καλύτερο μέλλον!
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
8: Thank you!
0: Merci!
8: Ευχαριστούμε!

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Hello. We are the students of 3rd Primary School of Vasiliko.
5: Today we send a powerful message to everyone in the world.
6: Every child in every corner of the world deserves a chance to learn, grow and dream.
7: Education is not a privilege, it is a right.

0: Γεια σας, είμαστε από Νάξο.
1: Η Νάξος είναι ένα όμορφο νησί με πολλά γραφικά χωριά.
2: Η Νάξος έχει σπουδαίο αρχαιολογικό πλούτο.
3: Η Νάξος έχει νόστιμες πατάτες και γραβιέρα Α.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Άκουσον, άκουσον. Ξεκίνησε ο πέμπτος μαθητικός διαγωνισμός ραδιοφώνου. Κάντε τον ακουστή.
2: Κάτι τρέχει στα γύφτικα.
1: Ναι, αλλά έχει θέμα τον πολιτισμό.
2: Ο καθένας με την τρέλα του.
3: Ελάτε, βρε παιδιά, ας προσπαθήσουμε. Πιάστε χαρτί και μολύβι. Στη βράση κολλάει το σίδερο.
4: Πήραν και σένα τα μυαλά σου αέρα.
1: Καλά θέλει γαϊδουρινή υπομονή για να συμμετάσχουμε. Θα μας βγει το λάδι. Πρέπει να δουλέψουμε σαν σκυλιά.
5: Εγώ δεν ψήνομαι πάντως να συμμετάσχουμε. Πολύ μανίκι το βλέπω.
4: Και μένα δεν μου καίγεται καρφί. Να μου τριβεί τη μύτη που θα κερδίσουμε. Πάντο θα πιάσουμε.
3: Άπιστε Θωμά, δάγκασε τη γλώσσα σου.
6: Ωχ, αυτός ο διαγωνισμός έχει καταντήσει το μήλο της έρηδος κάθε χρονιά.
1: Και τι σποτ να ετοιμάσουμε ρε παιδιά, να μυρίσουμε τα νύχια μας.
3: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει. Στο κάτω-κάτω δεν θα τετραγωνίσουμε και τον κύκλο.
1: Σφίξτε τα ζωνάρια, ο κύβος σε ρίφθη.
3: Διατηρούμε τις παραδόσεις της γλώσσας μας.
6: Διότι γλώσσα και πολιτισμός πάνε μαζί, σαν τους σιώτες.
0: Ακούστε το School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το υπηρετικό μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Yeah.

0: Yeah. Happy New Year!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Χτύπησε το κουδούνι.
1: Χτύπησε το κουδούνι.
2: Δηλαδή, φύγαμε.
3: Ναι, τέλος.
1: Τέλος, μετά.

0: Εδώ μέσα πάντως είναι ήρεμα.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Και αν κάτι συμβεί, κάποιος θα το δει.
0: Και αν από εδώ δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο.

0: Εγώ θέλω να έρχομαι σχολή. Να.
1: Γιατί δεν με καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνομαστε.
1: Ακόμα και όταν θέλαμε πολλά.
0: Και δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό μου αρέσει εδώ.

0: πίσω αλλάζει.
1: Πολύ θόρυβος.
2: Δεν μου αρέσει ο θόρυβος.
0: Και όλοι μιλάνε μαζί.
1: Εγώ παιδεύομαι.
3: Και εγώ.
2: Και δεν ξέρω ποιο να κοιτάω.
3: Και δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Κανείς δεν σου λέει τι ακολουθεί.
1: Και δεν είναι όλα εύκολα.
2: Ούτε τα πεζοδρόμια.

0: κάψει κοιτάνε.
1: Κοιτάνε, πολύ.
0: Άλλοι πενάνε.
2: Και κάποιοι ρωτάνε.
3: Αυτό θέλω να ρωτάνε.
1: Όχι, να αποφασίζουν μόνοι τους.

0: Μετά το σχολείο.
1: Δεν αλλάζουμε.
2: Είμαστε το ίδιο. Απλά βγαίνουμε έξω.
3: Εδώ έχουμε ασφάλεια.
0: Έξω.
2: Έξω θέλουμε χώρο. Και λίγο χρόνο.

0: Ποιος με περιμένει?
1: Ποιος μας περιμένει? Ίσως αν το ακούς αυτό, να είσαι εσύ.
2: Έξω από την τάξη.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest. Make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
4: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
5: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες.
3: Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
4: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
5: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Μαρή Κιουρί, τη Ρόζαλιν Φράγκλιν, την Κάθριν Τζόνσον και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο.
3: Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου. Γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
4: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
5: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.

0: ναι, πάω σχολείο. Θα μπορέσω να τους αντιμετωπίσω. Γιατί να δέχομαι εγώ τις βίες πράξεις τους? Τι έχω κάνει και μου συμπεριφέρονται έτσι? Πρέπει να το σταματήσω. Πρέπει να αντιδράσω.
1: Χιλιάδες παιδιά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με το σχολικό εφοβισμό. Η σχολική βία είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει τις μέρες μας. Αντιδράμε, μιλάμε, λέμε όχι στην σχολική βία, προσφέρουμε βοήθεια στον συνάνθρωπό μας. Δημιουργούμε ένα κόσμο απαλλαγμένο από τη βία, απαλλαγμένο από τον πόνο και τη θλίψη που πολλά παιδιά βιώνουν καθημερινά. Δεν τους αφήνουμε να καταπατούν τα δικαιώματά μας και δεν κρύβουμε την αλήθεια. Δεν ανεχόμαστε τα βίαια λόγια ή τις πράξεις τους. Ζητάμε βοήθεια από τους φίλους, τους γονείς και τους καθηγητές μας. Πάρε αποφάσεις. Γίνε ανεξάρτητος. Γίνε παράδειγμα για τα άλλα παιδιά και δώσε τη βοήθεια και σε αυτόν όπου ασκεί το bullying. Αυτό που ζητά είναι να τραβήξει την προσοχή και να γίνει μέλος μιας ομάδας, μιας κοινωνίας που θα είναι αποδεκτός.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Κατερίνα, τελείωσες?
4: Ναι, να ακούσουμε κι εμείς τι έγραψες.
5: Λοιπόν, το κάστρο της Κανίθου που ελέγχει το στενό του Ευρύπου.
6: Το κόκκινο σπίτι,
7: σήμα κατά πεθέν της Χαλκίδας.
8: Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.
9: Το τζαμί Εμίρ Ζαδέ.
10: Την σπάνια συλλογή νομισμάτων.
11: Και κοσμημάτων του Μεσαίωνα.
12: Την πούλησε νόμος Εσυλέκτας.
13: Την πούλησε Έλληνας, θες να πεις?
9: Ναι, δυστυχώς.
10: Σήμερα βρίσκεται σε μουσεία.
14: Της Ευρώπης και τον ΗΠΑ.
13: Είπα τα ονόματα.
14: Αρετή.
9: Ραφαηλία.
10: Διονύσης.
13: Κατερίνα.
15: 21ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας.
2: ESR. Live from Greece. This is European School Radio.
16: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Astros.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο. Astro, no.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ένα podcast για τη συμπερίληψη. Όλοι χωράμε, όλοι ακουγόμαστε.
1: Η συμπερίληψη για μένα είναι να μην νιώθει κανείς μόνος μέσα στην τάξη.
2: Είναι όταν όλοι μπορούμε να παίξουμε ακόμη κι αν είμαστε διαφορετικοί.
3: Συμπερίληψη σημαίνει να ακούμε τον άλλον πριν μιλήσουμε.
4: Είναι να χωράνε όλα τα όνειρα, όχι μόνο τα πιο δυνατά.
5: Είναι να μην γελάμε με κανέναν, αλλά να γελάμε όλοι μαζί.
6: Συμπερίληψη είναι να βοηθάς χωρίς να σου το ζητήσουν.
7: Είναι να καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο.
8: Είναι όταν δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω.
9: Συμπερίληψη σημαίνει σεβασμός, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
10: Είναι να δίνουμε χρόνο στον άλλον να μιλήσει.
11: Είναι να μην φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
12: Για μένα είναι να νιώθεις ασφαλής να είσαι ο εαυτός σου.
13: Συμπερίληψη είναι να πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουμε.
14: Είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις δυσκολίες.
15: Είναι να μην βάζουμε ταμπέλες.
16: Είναι να κοιτάμε την καρδιά και όχι την εμφάνιση.
17: Συμπερίληψη σημαίνει δικαιοσύνη.
18: Είναι να μαθαίνουμε από τις διαφορές μας.
19: Είναι να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους.
20: Είναι να μην αποκλείουμε κανέναν από το παιχνίδι της ζωής.
21: Συμπερίληψη είναι δύναμη.
22: Γιατί όταν είμαστε μαζί, είμαστε καλύτεροι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον ωκεανό του διαδικτύου σερφάρουμε με ασφάλεια. Δεν ξεχνάμε το πιο σημαντικό εξοπλισμό. Το κράνος της κριτικής σκέψης, την πηξίδα της προσοχής και το χάρτη της καλής συμπεριφοράς. Έτσι, κάθε online ταξίδι θα είναι μια περιπέτεια χωρίς εκπλήξεις. 12ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
4: Γεια σας παιδιά, είμαι ο Δημήτρης Μωραΐτης από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Σήμερα θα σας μιλήσω για το αγαπημένο μου παιχνίδι, το Brawl Stars. Το Brawl Stars είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μαζεύεις τρόπαια. Ανοίγεις διάφορα κουτιά στα οποία μπορεί να πετύχεις καινούριους παίκτες, τους Brawler. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παιχτών. Starting Brawler, Throughout the World, Rare, Super Rare, Epic, Mythic, Legendary και Chromatic. Όσο ανεβαίνεις τρόπαια, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να πάρεις Brawler. Κουτιά μπορείς να ανοίξεις από το Brawl Pass, που για να πάρεις Brawl Boxes, Big Boxes, Mega Boxes, Coins, Gems, κάρτες αναβάθμισης και Pin Packs πρέπει να μαζέψεις ειδικά εισιτήρια. Τα εισιτήρια τα μαζεύεις τελειώνοντας αποστολές και με πολύ μάχη. Υπάρχει και το Club που μπορείς να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους και να διασκεδάσεις μαζί τους. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών. Το Game Club, το Brawl Ball, το Solo ή Duo Showdown, το Hot Zone, το Bounty, το Haste, το Map Maker και το Power Play. Το Power Play το ξεκλειδώνεις κάνοντας έναν παίκτη Power Level 10. Όταν φτάνεις έναν παίκτη Power Level 7, μπορείς να ξεκλειδώσεις το gadget του. Τα rank είναι τα πόσα κύπελα έχεις μαζέψει με έναν παίκτη. Τα rank ξεκινάνε από το 1 και τελειώνουν στο 35. Το rank 1 είναι 0 κύπελα και το rank 35 είναι 1000 κύπελα. Όταν φτάσεις έναν παίκτη στο rank 10, παίρνεις 100 αστέρια, δηλαδή star points. Μετά, ανά 5 rank, παίρνεις 200, 300 και τα λοιπά star points μέχρι το 1000. Μπορείς να κάνεις έτοιμο φιλίας σε έναν φίλο σου πατώντας send friend request. Στο shop μπορείς να αγοράσεις gems, coins, brawler, cards, skins, double donkeys, big boxes, mega boxes και τεράστια πακέτα που τα περιέχουν όλα. Μπορείς να φτιάξεις δικές σου πίστες και να διασκεδάσεις. Είμαι ο Δημήτρης από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για το Brawl Stars. Γεια!
5: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
6: Ελιθρά θάλασσα, μπα, την επισκέπτεσαι και είσαι με την εντύπωση πως θα είναι κόκκινη.
7: Μόνο κόκκινη δεν είναι.
6: Φτάνει πια. Γιατί δηλαδή εγώ να γυρίζω όλο τον κόσμο και να βλέπω υποτιθέμενες κόκκινες θάλασσες.
7: Καλά τα λες.
6: Και να δίνω και τόσα χρήματα.
7: Κύριε και Θεέ.
6: Αφού έχω τόσο ωραία και εντυπωσιακή λίμνη, το πολύ μισή ωρίτσα από τη Λευκωσία.
7: Σοβαρολογείς, κόκκινη.
6: Ναι, δεν ακούς τι σου λέω. Οι 50 αποχρώσεις του κόκκινου τώρα στο Μητσερό.
7: Όντως.
6: Ναι, δεν είναι εγώ.
7: Τι λες τώρα, κόκκινη λίμνη.
6: Φυσικά. Έχεις ακούσει τη φράση «Εσύ κούσπο στο Μητσερό»?
7: Κούσπο, τι είναι αυτό?
6: Το εργαλείο για εξόρυξη χαλκού. Όπως ξέρεις, ο χαλκός είναι κόκκινος, σαν το αίμα δεκάδων μεταλλορύχων που βρήκαν φρικτό θάνατο από πνευμονοκονίαση στο μεταλλείο της κοκκινοπεζούλας που είναι δίπλα.
7: Oh my god, φιλενάδα ενθουσιάστηκα. Και πότε πάμε για photoshooting? Να ζηλέψει η Μέλανη, που η φώτο μου θα είναι καλύτερες από τις δικές της.
6: Ξέχασα να σου πω, έχει και υπέροχο δάσος για πικνίκ.
7: Τέλεια.
6: Φιλενάδα, βγες έξω.
8: Προορισμός Κοκκινοπεζούλα Μητσερό.
9: Εσύ πότε θα έρθεις?
5: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
10: Το δικό μου παρελθόν φώτισαν οι Καριάτιδες
11: και η Ολυμπιακή Φλόγα.
12: Τη δική μου φιλοσοφία την έγραψαν ο Πλάτωνας
13: και ο Αριστοτέλης.
14: Τους δικούς μου θησαυρούς ύψωσαν στο Βρετανικό Μουσείο.
15: Τη δική μου γλώσσα σφυριλάτησαν ο Όμηρος, ο Καζαντζάκης, ο Καβάφης και ο Λίτης.
16: Τη δική μου γη περασπίστηκαν
17: ο Κολοκοτρώνης και η Μαντώ.
18: Το δικό μου τραγούδι αντυχεί από την Κρήτη ως τον Εύρο.
19: Από το Αιγαίο μέχρι την Ήπειρο.
20: Το δικό μου θέατρο γέννησε ο Διθύραμβος
21: και ανέδειξε ο Κούν.
22: Τη δική μου μουσική συνέθεσαν ο Μάντζαρος, ο Σαμάρας,
23: ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης.
24: Τη δική μου ιστορία έγραψαν
25: ο λαός της Σμύρνης
26: και τα παιδιά του Πολυτεχνείου.
27: Τα δικά μου όνειρα ζωγράφισαν ο Λίτρας,
28: ο Μόραλης και ο Τσαρούχης.
29: Όλα αυτά τα δικά μου είναι ο πολιτισμός μου.
5: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Up.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέιλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστράτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά.
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα. Ειδικά για τα ναρκωτικά, παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας εγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία. Σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
4: Στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας, στα αυτοκίνητά μας.
5: Πλέον όμως περνάμε σε μια νέα φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και

0: εκτείνεται.
1: Άκου τα παραμύθια και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή AI.
0: Μπορείς.
2: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
3: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
4: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
5: Του λέει μια μέρα, πατέρα.
6: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
7: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
8: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
7: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
8: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
2: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
6: Του λέει μια μέρα, πατέρα.
5: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
3: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
4: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
9: Η τελική νοημοσύνη που συνέστημα δεν δίνει, μας χρειάζεται πολύ, βοηθάει στη ζωή.
10: Γι' αυτό
11: μάθε,
10: σκέψου,
11: κρίνε.
12: Ακούτε Amusic από το Μουσικό Πειραματικό Γυμνάσιο Παλίνης Christmas Edition. Γιατί καλά θα μας μιλήσεις, Αναλίζα.
13: Χρυσάνθη, θα σας μιλήσω για τον αθλητισμό.
12: Εμείς αθλούμαστε στο σχολείο μας.
13: Ναι.
12: Τι αθλήματα κάνουμε?
13: Ου, πολλά. Βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τρέξιμο, διατάσεις και άλλα πολλά.
12: Χρησιμεύει ο αθλητισμός σε ένα μουσικό?
13: Βέβαια, δυναμώνει τα χέρια του για να αντέχει αρκετή ώρα να παίζει το όργανό του, όπως για παράδειγμα σε μια συναυλία.
12: Σε τι χρησιμεύει γενικά?
13: Ο αθλητισμός είναι σημαντικός για τον οργανισμό μας. Βοηθάει στο κυκλοφορικό σύστημα, στην καρδιά και τα πνευμόνια. Επίσης, είναι σημαντικός για τη σωματική κατάσταση. Πολλοί προσπαθούν να βάλουν τον αθλητισμό στην καθημερινότητά τους.
12: Και η μουσική που ακούμε τι είναι?
13: Είναι ένα κομμάτι που θέλει μυϊκή δύναμη και ταχύτητα, όπως ακριβώς και στον αθλητισμό. Ακούτε Amusic από το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης.
12: Christmas Edition!

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast μας. Είμαστε μαθητές της Β' τάξης, η Λίνα, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Γεωργία και ο Βαγγέλης και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι νέοι γύρω μας, την ελληνική αργό, μια ιδιαίτερη κοινωνιόλεκτο με όρους στενέμπνευσμένους από το διαδίκτυο και τη τεχνολογία. Και όχι μόνο. Όμως, για να δούμε τι σημαίνουν οι φράσεις τους για πώς αλλάζει η γλώσσα ανάλογα με τη χρήση.
1: Θα δούμε σύγχρονες εκφράσεις, θα τις εξηγήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τις μεταφράσουμε σε πιο παραδοσιακή γλώσσα. Ας ξεκινήσουμε.
2: Στο μάθημα της φιλοσοφίας μάθαμε ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις, είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Ο φιλόσοφος Βίτγκενστάιν έλεγε:
3: Μη ρωτάς για το νόημα, ρώτα για τη χρήση. Με άλλα λόγια, η σημασία μιας λέξης δεν φαίνεται από την ορθογραφία της, τη φωνητική της απόδοση ή την ίδια τη λέξη αυτή καθ' αυτή.
4: Αλλά φαίνεται στον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σήμερα οι νέοι χρησιμοποιούν εκφράσεις που για κάποιους μπορεί να φαίνονται ακατανόητες, αλλά μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο έχουν ξεκάθαρο νόημα.
2: Ξέρω ότι ακούγεται περίπλοκο, αλλά δώστε μας λίγο ακόμα χρόνο, θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως παρακάτω. Γι' αυτό παραμείνετε μαζί μας.
0: Ας δούμε μερικές φράσεις των σύγχρονων νέων.
1: Έφαγα σκάλωμα.
5: Ενθουσιάστηκα πολύ, ασχολήθηκα πολύ με κάτι.
6: Μου έσπασε τα νεύρα.
0: Με εκνεύρισε έντονα.
2: Έλειωσα.
4: Κουράστηκα ή γέλασε υπερβολικά.
1: Το έχεις.
2: Τα καταφέρνεις πολύ καλά.
1: Αυτό είναι cringe.
4: Είναι ντροπιαστικό ή αμήχανο.
1: Τώρα, ας φανταστούμε ότι ένας μαθητής λέει: Έλειωσα από το διάβασμα για το διαγώνισμα. Τι εννοεί? Μα φυσικά ότι διάβασε πολύ. Ίσως περισσότερο από όσο έπρεπε.
4: Ελπίζουμε να πήρατε μια γενική ιδέα. Αλλά μην φύγετε ακόμη. Ακολουθεί κάτι πιο συναρπαστικό. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι λέξεων.
6: Φλεξάρω σημαίνει.
0: Δείχνω στους άλλους πόσο καλός ή καλή είμαι σε κάτι.
4: Δηλαδή, στον παραδοσιακό λόγο, δείχνω τα επιτεύγματά μου.
1: Παράδειγμα, ο Κώστας φλέξαρε τη νέα του ζωγραφιά στην τάξη.
6: Ο Κώστας παρουσίασε περήφανα τη ζωγραφιά του στην τάξη. Σας δίνουμε τους κανόνες παιχνιδιού. Επιλέξτε μια φράση των σύγχρονων νέων, εξηγήστε με δικά σας λόγια, προσπαθήστε να την πείτε με πιο επίσημο ή παραδοσιακό τρόπο. Δώστε το δικό σας παράδειγμα.
0: Σήμερα μάθαμε ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και αλλάζει ανάλογα με τη χρήση. Οι νέες φράσεις των νέων μπορεί να μας φαίνονται περίεργες, αλλά έχουν νόημα και αντικατοπτρίζουν την εποχή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.

0: Γεια σας, ο Βαγγέλης,
1: ο Θάνος,
2: ο Μάριος.
0: Στο δεύτερο επεισόδιο και πάλι μαζί σας σήμερα με μια άλλη ομάδα του τμήματός μας, Β5.
3: Χριστίνα,
4: Στέλλα,
5: Μέρη,
6: Τατιάνα,
7: Θεοδοσία.
2: Λοιπόν, έχετε ποτέ κοιτάξει μια εικόνα και νιώσετε ότι κάτι σας κρύβει?
1: Ότι σας λέει μια ιστορία, αλλά όχι ολόκληρη.
2: Τι είναι αλήθεια?
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλήθεια. Όχι όμως μόνο όπως τη συναντάμε στα βιβλία, αλλά όπως τη συναντάμε στην τέχνη.
5: Στη φιλοσοφία, η αλήθεια δεν είναι πάντα κάτι απλό, δεν είναι μόνο το σωστό και το λάθος. Υπάρχει η αντικειμενική αλήθεια, γεγονότα, δεδομένα, η υποκειμενική αλήθεια, πώς καταλαβαίνουμε εμείς τον κόσμο με βάση τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας.
0: Και εδώ ακριβώς έρχεται η τέχνη, ο πίνακας του Ντεκίρικο.
5: Ας φανταστούμε το πίνακα, η κατάκτηση του φιλοσόφου, του Τζιόρτζιο Ντεκίρικο. Ένα τοπίο ήσυχο, σκιές, φιγούρες ακίνητες, χώρο μεγάλη και άδειο. Τίποτα δεν συμβαίνει. Κι όμως όλα συμβαίνουν.
2: Τι μας λέει ο πίνακας?
5: Ο τίτλος μιλάει για έναν φιλόσοφο που κατακτά κάτι, όχι μια πόλη, όχι ένα θησαυρό,
4: αλλά τη γνώση, την αλήθεια.
5: Όμως η αλήθεια εδώ δεν είναι ξεκάθαρη, δεν μας δίνεται έτοιμη, πρέπει να τη σκεφτούμε.
1: Οι σκιές και η σιωπή?
4: Οι σκιές στον πίνακα δεν μας τρομάζουν. Μας κάνουν να ρωτηθούμε. Ίσως δείχνουν ότι η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται αμέσως. Χρειάζεται χρόνο και συχνά μοναξιά. Όπως ο φιλόσοφος που σκέφτεται μόνος του.
1: Οι πολλές αλήθειες.
6: Αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους τι βλέπουν στο πίνακα, θα πάρουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις. Και αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να διαβιώνεται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η υποκειμενική διάσταση της αλήθειας.
0: Ποια είναι η σύνδεση με τη δική μας ζωή, βρε παιδιά?
7: Και στην καθημερινότητα δεν συμφωνούμε πάντα. Δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο. Δεν υπάρχει πάντα μία απάντηση.
2: Η φιλοσοφία δεν μας δίνει λύσεις. Μας μαθαίνει να ρωτάμε σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε πως όπως ο φιλόσοφος του Ντεκίρικο, έτσι και εμείς δεν κατακτούμε την αλήθεια μια για πάντα.
2: Την πλησιάζουμε, τη σκεφτόμαστε.
0: Και τη βλέπουμε κάθε φορά λίγο διαφορετικά.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
2: Για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να προβληματιζόμαστε και να μοιραζόμαστε σκέψεις μαζί σας.
0: Μέχρι τότε, κρατήστε την περιέργεια ζωντανή.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία από τη Β' Τάξη Δημοτικού. Στο διαδίκτυο δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και ρωτάμε πάντα τους γονείς μας και τους ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε. Είμαστε ευγενικοί με τα άλλα παιδιά. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το διαδίκτυο πιο ασφαλές.
4: Τι παίζεις?
5: Δεν παίζω τίποτα. Ψάχνω να βρω ένα ραδιοφωνικό σταθμό στο FM.
4: Και γιατί δεν ανοίγεις τον υπολογιστή ή το τάμπλετ? Έτσι μέσα ψάχνεις να τον βρεις στο σταθμό?
5: Μέσα στο ραδιόφωνο. Παλιά που δεν υπήρχαν τα τάμπλετ και οι υπολογιστές, από εδώ ακούγαν μουσική.
4: Έχω δει κι εγώ ένα τέτοιο ραδιόφωνο στο σπίτι του παππού μου. Έχει και ένα άλλο που το λέει τρανζίστορ και είναι πιο μικρό.
5: Και πώς σου ήρθε να μας φέρεις ένα τέτοιο ραδιόφωνο στην τάξη? Δεν τα άμαθες. 13 Φεβρουαρίου. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου.
6: Ποιανού ραδιοφώνου όμως, του παππού ή του διαδικτυακού?
7: Μα όλων των ραδιοφώνων.
8: Γι' αυτό και εμείς θα συμμετέχουμε με αυτό το ηχητικό μήνυμα στην εκπομπή αφιέρωμα που ετοίμασε η Αίρα.
9: Δηλαδή, γιορτάζει και το δικό μας ραδιόφωνο, το μαθητικό, το European School Radio.
8: Ασφαλώς.

0: Αχ, κάθε χρόνο νιώθω και πιο τυχερή που είμαι μαθήτρια στο Δημοτικό Σχολείο Ηλιάς και κάνουμε ραδιόφωνο από αυτή την ηλικία.
1: Δεν σταματά τη φλιαρία να αρχίσουμε τις ευχές. Δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο.
2: Ξέρουμε, το έχει πει και η κυρία. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος.
3: Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
4: Χρόνια πολλά ραδιόφωνο.
5: Σ' αγαπάμε γιατί μαθαίνουμε τόσο πολλά κάνοντας εκπομπές.
4: Χρόνια πολλά ραδιόφωνο.
6: Σε ευχαριστούμε γιατί το να κάνουμε μάθημα στο σχολείο δεν είναι πια βαρετό.
7: Χρόνια πολλά ραδιόφωνο, να ζήσεις χίλια χρόνια.
8: Ακούστε το European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν νεραϊδοχωρό, σε ένα ρέμα δροσερό που είχε γάργαρο νερό.
10: Μια πανέμορφη νεράιδα με ένα βλέμμα όλο σπιρτάδα. Τον εμάγεψε το Γιάννη και δεν ξέρει τι να κάνει.

αγάπη του Γιάννη αιώνια. Της Νεράιδας η αγάπη ήταν όμως μια απάτη. Τρία παιδιά έκανε μαζί τους.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Είμαστε ο Άγγελος και ο Γιώργος, μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΝ. Το σχολείο μας επισκέφθηκε τον κινηματογράφο της πόλης μας προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Η προβολή της ταινίας αποτέλεσε για εμάς αφορμή και έμπνευση προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτό το podcast για να αναφερθούμε στη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα το 1776. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά μιας αριστοκρατικής οικογένειας από τις παλαιότερες οικογένειες του νησιού, η οποία έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά θέματα του νησιού. Το 1794 ο Ιωάννης Καποδίστριας πήγε για σπουδές ιατρικής στην Ιταλία και στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του και εργάστηκε ως γιατρός. Εκείνη την περίοδο έγινε προσπάθεια επικράτησης των δημοκρατικών Γάλλων στο νησί. Λίγο αργότερα όμως η Κέρκυρα κατακτήθηκε από ισχυρές ρωσοτουρκικές δυνάμεις με αποτέλεσμα την ίδρυση το 1800 της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νεοελληνικού κράτους με πρωτεύουσα την Κέρκυρα. Στην Επτάνησο Πολιτεία ο Ιωάννης Καποδίστριας ξεκινά στα 24 του χρόνια την πολιτική του σταδιοδρομία ως γραμματέας της επικρατείας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και των εμπορικών θεμάτων, καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας έτσι τις οργανωτικές και διοικητικές του ικανότητες. Στην πορεία δε εξελίσσεται ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διπλωματίας και γίνεται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Η συμβολή του στην οργάνωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους υπήρξε θεμελιώδης.
2: Θα εστιάσουμε σε τρεις βασικές ενότητες. Πρώτον, την τεράστια διπλωματική του πορεία στην Ευρώπη. Δεύτερον, την ανιδιοτελή του αγάπη για την Ελλάδα. Τρίτον, την τραγικότητα της δολοφονίας του από ελληνικά χέρια με τη συμβολή των ξένων δυνάμεων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, λοιπόν, από το 1808 και για 19 περίπου χρόνια, διατελεί υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας στο πλευρό του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, μετά από πρόσκληση του τελευταίου. Ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτητοποίηση της Ελβετίας από τη Γαλλία και συνέταξε επίσης το Σύνταγμα της Ελβετίας. Γι' αυτό και θεωρείται πατέρας του Ελβετικού Συντάγματος και τιμάται ως εθνικός ήρωας της χώρας μέχρι και σήμερα. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην απόφαση του Τσάρου για τη δημιουργία του Συντάγματος της Πολωνίας, αλλά και για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων, με την οποία τα Ιόνια νησιά αυτονομήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, απομακρύνθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α, λόγω της διαφωνίας στο ελληνικό ζήτημα. Όταν κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στην καριέρα του την προσωπική του ζωή και την Ελλάδα, η επιλογή ήταν μονόδρομος, σαφώς η Ελλάδα. Φτάνοντας λοιπόν σε μια ρημαγμένη Ελλάδα, ξεκινά θέτοντας τις βάσεις της διοίκησης, ιδρύει σχολεία και την πρώτη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και αναδιοργανώνει την οικονομία, ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα και εισάγει τον Φοίνικα ως εθνικό νόμισμα. Εισάγει την καλλιέργεια της πατάτας και σώζει τον πληθυσμό από το λοιμό, ενισχύει την δημόσια υγεία και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα καραντίνας για την αντιμετώπιση πανόλης που αφάνιζε τον πληθυσμό της χώρας. Ιδρύει το πρώτο ορφανοτροφείο της χώρας στην Έλληνα και παίρνει μέτρα ανακούφισης και ενίσχυση για τους απόρους. Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις του για την ενίσχυση του νεοσυστατού ελληνικού κράτους. Πάνω όμως και πρώτα απ' όλα Η στόχευση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ήταν να απελευθερώσει την στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα σύνορα του νεοσύστητου κράτους. Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφεται το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, οι οποίες και αναγνώρισαν το νεοσύστητο ελληνικό κράτος, τα σύνορα και το πολίτευμά του. Η προσπάθηση όμως της Καποδίστρια να κάνει την Ελλάδα έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος οδήγησε ταυτόχρονα στην δημιουργία εχθρών, κάποιοι από τους οποίους ήταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Έτσι, το πρωί της Κυριακής, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται από τους Μαυρομιχαλαίους, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος.
1: Ισόρος του μεταφέρθηκε από τον αδερφό του Αυγουστίνο στον τάφο του πατέρα τους, στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, στην πόλη της Κέρκυρας, έως και σήμερα. Το Μουσείο Καποδίστρια, κέντρο καποδιστριακών μελετών, βρίσκεται στην Κουκουρίτσα, στο οικογενειακό τμήμα Καποδίστρια, στη Μέση Κέρκυρα. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου διαβάζουμε ότι οι βασικοί πυλώνες της ζωής του Καποδίστρια υπήρξαν η απαρέγκλητη προσήλωση στο πατριωτικό καθήκον, η επιμονή και μεθοδικότητα στην εφαρμογή του νόμου και η απόλυτη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Εμείς πάλι συμπληρώνουμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος, πατριωτισμό και που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πολιτικό που θέλει να λέγεται

0: προφίλ που μας κάνουν πρόσκληση.
1: Δεν ποστάρουμε την τοποθεσία μας live.
2: Μην απαντάτε στα μηνύματα γνώστων.
3: Μην εμπιστεύεσαι τους άγνωστους στον δρόμο αλλά και στα social.
4: Οι φωτογραφίες μπαίνουν και στον κανονικό τοίχο.
5: Μην δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση κατοικίας.
6: Αν δέχεστε απειλές στα κοινωνικά δίκτυα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό όπως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
7: Παραμύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι.
8: Δώσε κλώτσο να γυρίσει, την Ελλάδα να ξυπνήσει.
7: Ήτανε μια φορά μάτια μου και έναν καιρό.
8: Μια όμορφη και παράξενη πατρίδα.
7: Μια Ελλάδα φως, γη και ουρανός.
8: Χρυσοπράσινο φύλλο.
7: Ριγμένο σε ένα σταυροδρόμι, μαγικό και εχθρικό.
8: Κι ήρθα σύννεφα πολλά, πήραν ήλιο και χαρά.
7: Κι ήρθε η μάγισσα από μακριά.
8: Να μας πάρει τη λαλιά.
7: Οι μνηστήρες μαζεμένοι, στα νησιά της σκορπισμένοι.
8: Με πηξίδα χαλασμένη, η Ευρώπη η κλεμμένη.
7: Απ' τον Δία μαγεμένη, πήρε αγάπη και χαρά και έφερε τη σκοτεινιά.
8: Ο Ιάσονας παλεύει, το χρυσό μολοδέρας να φέρει.
7: Και ο Ακρίτας ματωμένος, στα αλόνια χτυπημένος.
8: Καρτερή να έρθει μια μέρα.
7: Να φυσήξει ένας βοριάς.
8: Να δώσει του ήλιου του Θεού, ακτίνα να γυρίσει.
7: Τα παραμύθια στο λαό, πάλι να εξιστορήσει.
8: Βράχος και φωτιά και αμόνι, φτερουγίζει χελιδόνι.
7: Μια νύχτα που χαμήλωσαν τα σύννεφα του κόσμου, τότε που έσκυψε ο Θεός.
8: Τη γη να ζωγραφίσει.
7: Και πρόβαλε η ομορφιά, Ελλάς να τη βαφτίσει.
8: Ο Σύσυφος αγκομαχά, το βράχο να σηκώσει.
7: Και ο Έλληνας παραμιλά, το φόρο να πληρώσει.
8: Μικρός λαός και τραγουδά, ειρήνη να σκορπίσει.
7: Γαλέρα ρίχνει στη φωτιά, το σκότος να ξορκίσει.
8: Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει άλλο η δόνη.
7: Ψέματα πολλά, ποια αλήθεια, Θεέ μου, πόσα παραμύθια.
9: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Καλησπέρα, είμαστε το Ράδιο Αθηνά, κάθε Τετάρτη μαζί σας, στους 106. Το θέμα μας για σήμερα είναι το gaming. Το gaming είναι ένας τρόπος με τον οποίο σήμερα η νεολαία περνά τον ελεύθερο της χρόνο.
1: Αρχικά, παρέχει διασκέδαση και ευχάριστη αξιοποίηση του χρόνου, χάρη στις πλούσιες εμπειρίες που προσφέρουν τα γραφικά και ο ήχος των παιχνιδιών. Επιπρόσθετα, κάποιος μπορεί να κάνει νέες ζωρεμίες παίζοντας multiplayer παιχνίδια όπως το League of Legends, το Counter-Strike και παρόμοια παιχνίδια με αυτά. Τελειώνοντας με τα θετικά, εγκαθιστώντας τα παιχνίδια και συντηρώντας την κονσόλα ή τον υπολογιστή που χρησιμοποιούν τα παιδιά, αποκτούν εξοικείωση με την τεχνολογία και γνώση σχετικά με αυτή.
2: Επίσης, υπάρχουν αρκετά αρνητικά στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη, όπως για παράδειγμα η απομόνωση που οφείλεται στον υπερβολικό χρόνο που σπαταλά ο έφηβος μπροστά από μια οθόνη. Ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο είναι η αλλαγή χαρακτήρα του εφήβου αναλόγως με το είδος του βιντεοπαιχνιδιού που παίζει.
0: Αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Καραγκάνης Δημήτρης,
1: ο Βασίλης Πολύζος,
2: ο Γιάννης Ζουλιέρης.
0: Τα τραγούδια που ακούσατε ήταν το New Divide από τους Linkin Park, το Animals από τους Maroon 5 και το Thrift Shop από τον Macklemore. Καλή σας συνέχεια.

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the

0: European School Radio δίνει πνοή στο φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Αλλά το πήγα αντίστροφα, ήθελα τόσα, δεν μου δίναν τίποτα. Μαζί με φίλους το πάμε στα νίποτα. Βγαίνουμε και μας κοιτάζουν καχύποπτα. Έχω τους φίλους μου πάντα κοντά. Θέλω μαζί τους να πάω ψηλά. Θα κάνω φίλε τα πάντα για να είναι καλά.

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πιο έρημος και όριμος τρόπος να λύνονται καυγάδες και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους μαθητές. Βοηθάει να μάθουμε να μιλάμε καλύτερα μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε έναν τον άλλο και να βρίσκουμε λύσεις χωρίς φωνές και ένταση. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να αποφεύγεται η βία στο σχολείο, γιατί όταν δύο άτομα έχουν θέμα μπορούν να το συζητήσουν σε έναν ασφαλή χώρο με τη βοήθεια συμμαθητών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά, γι' αυτό δηλαδή των διαμεσολαβητών.

διαμεσολάβηση συνδέεται με τα προγράμματα αγωγής υγείας και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου εκπαιδεύονται οι νέοι διαμεσολαβητές και γίνεται γνωστή σε όλη τη σχολική κοινότητα, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος τη χρειάζεται.

προϋποθέσεις διαμεσολάβησης. Πρώτα γίνεται μία εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βοηθούν σωστά και με καλή διάθεση για να προσφέρουν πραγματικά στη σχολική κοινότητα.

Οι διαμεσολαβητές δουλεύουν πολύ πάνω στην ενεργητική ακρόαση και στην ενσυναίσθηση, μέσα από διάφορα εργαστήρια και δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γίνεται και μια οικογενειακή ενημέρωση, ώστε όλοι να ξέρουν τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση και πώς βοηθάει τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα.

0: Πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες, όπως ο σεβασμός, το να εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο, και το απόρριτο, ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλές και ήρεμο κλίμα για όσους συμμετέχουν. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει η διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται. Τέλος, χρειάζεται να οριστούν ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή πού και πότε θα γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια, μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται.
1: Διαδικασία. Οι δύο μαθητές διαμεσολαβητές υποδέχονται τα παιδιά που είχαν τον καυγά και τα βάζουν στην αίθουσα διαμεσολάβησης. Μετά, συστήνονται και τους εξηγούν τους βασικούς κανόνες που όλοι πρέπει να δεχτούν για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Ακούν προσεκτικά και τις δύο πλευρές χωρίς να διακόπτουν και αν χρειαστεί επαναδιατυπώνουν αυτά που υπόθηκαν για να βεβαιωθούν ότι όλοι κατάλαβαν σωστά. Δεν λένε οι ίδιοι τη λύση να ακολουθούν, ούτε ψάχνουν ποιος φταίει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δίνουν χρόνο στα παιδιά να εκφραστούν, να πούν πώς νιώθουν και να προσπαθήσουν να δουν την κατάσταση από τη μεριά του άλλου, για να αναπτυχθεί ενσυναίσθηση. Τα παιδιά που είχαν τη διαφωνία ενθαρρύνονται να βρουν μόνο τους τη λύση, που να είναι εντάξει και για τους δύο. Στο τέλος, υπογράφουν ένα μικρό συμβόλαιο που γράφουν εάν το θέμα λύθηκε ή αν χρειάζεται άλλη συνάντηση. Αν δεν έχει λυθεί πλήρως, συμφωνούν να ξαναβρεθούν.

Ωφέλη της διαμεσολάβησης. Με τη σχολική διαμεσολάβηση κερδίζουν όλοι. Τα παιδιά που τσακώθηκαν, οι συμμαθητές που είναι διαμεσολαβητές, αλλά και οι καθηγητές και οι γονείς. Μικροκαυγάδες λύνονται πριν γίνουν μεγάλο θέμα και έτσι αποφεύγεται η βία μέσα στο σχολείο. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή και πιο άνετα στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει ηρεμία και δεν κουβαλάς άγχος ή στεναχώρια από τσακωμούς, οι σχολικές επιδόσεις βελτιώνονται, γιατί μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα. Επίσης, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον άλλον, να είναι πιο υπεύθυνα και πιο ευαισθητοποιημένα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή και ο διάλογος αντικαθιστά τους καυγάδες. Και το καλύτερο, όλες αυτές οι αξίες δεν μένουν μόνο στο σχολείο, τα παιδιά τις παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και στις παρέες τους. Έτσι αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, δεν απομονώνονται, αποφεύγουν τη βία.

0: Απολαύστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Φωτογραφίες μπορώ να βγάζω, όχι να τις ανεβάζω.
2: Όταν κάτι με ενοχλεί, δεν έχω λόγο να τραπώ. Στους γονείς μου στη στιγμή αμέσως πρέπει να το πω.
3: Όνομα, διεύθυνση, μα και κινητό, ποτέ τα στοιχεία μου δεν κοινοποιώ.
4: Δημοτικό σχολείο Μελίτης.
5: Ακούτε Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο.

0: την καρδιά και το πνεύμα, τον παλμό της ψυχής και την αίσθηση της αρμονίας.
1: Άκου European School Radio.
2: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεύτερον, η πυγωγείο κειμήνων. Όταν το μυαλό και το σώμα μπερδεύονται, αλλά η καρδιά καταλαβαίνει. Συνέντευξη με την κυρία Σοφία, μητέρα παιδιού με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Καλημέρα κυρία Σοφία.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας καλέσαμε στο σχολείο για να σας κάνουμε ερωτήσεις για το παιδάκι σας που έχει το μυαλουδάκι λίγο μπερδεμένο.
2: Ναι.
1: Θα μας απαντήσετε?
2: Βεβαίως.
1: Οκ, τα παιδιά θα σηκώνονται και με τη σειρά θα σας ρωτάνε αυτά που θέλουν. Καλά.
2: Ωραία.
3: Είμαι ο Στέφαν. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το λένε.
2: Τον λένε Βασίλη.
3: Είμαι η Μαργιαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρονών είναι.
2: Είναι 7.
3: Είμαι ο Δημήτρης. Ήθελα να σας ρωτήσω, πηγαίνει σχολείο?
2: Ναι, πηγαίνει.
4: Πώς τη λένε τη Βασκάρτο, τι σχολείο πηγαίνει?
2: Την κυρία του τη λένε κυρία Τάνια και πηγαίνει στο ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου.
1: Τι σημαίνει ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου?
4: Και με λένε Θεοφάνης.
2: Ειδικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο πηγαίνουν κάποια παιδιά που έχουν λίγο μπερδεμένο μυαλό, κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να είναι σε αμαξίδιο.
1: Τι σημαίνει αμαξίδιο?
2: Είναι το καροτσάκι αυτό που μπαίνει πάνω το παιδί, το οποίο δεν μπορεί να κινείται.
1: Με
2: τα ποδαράκια του. Και αυτό βοηθάει.
3: Είμαι η Μαγδαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν έρχεται στο δικό μας σχολείο, αφού εσείς δουλεύετε εδώ?
2: Γιατί ο Βασίλης έχει το μυαλουδάκι του λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να έρθει σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να πηγαίνει εκεί, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου.
1: Τι μαθαίνουν σε αυτό το σχολείο, ξέρετε, ή να μιλήσουμε με το σχολείο να μας πούνε?
2: Μαθαίνουν διάφορα, ζωγραφίζουν και κάνουν λογοθεραπείες.
4: Πηγαίνω.
2: Εργοθεραπείες, έχει φίλους, παίζει με τους φίλους.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχει φίλους.
2: Έχει το Δημήτρη, έχει το Γιουσούφ, έχει τον Πρόδρομο. Έχει φίλους και συμμαθητές εκεί στο σχολείο. Έχει τη Σοφία.
3: Είμαι η Όλγα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ζωγραφίσει. Μπορεί να κάνει κατασκευές.
2: Με τη βοήθεια ή της μαμάς ή και μόνος του κάποιες φορές. Δεν μπορεί να γράψει ακόμη μόνος του.
4: Τον
2: βοηθάμε και εμείς και οι κυρίες όλοι. Δεν μπορεί να διαβάσει.
3: Πώς το λένε το όνομά του?
2: Είναι ο Βασίλης.
1: Θανό, τι θέλεις να ρωτήσεις?
3: Του αρέσει η μουσική.
2: Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
2: Το αγαπημένο του τραγούδι είναι τα παιδικά. Αχ. Τα πέντε παπάκια.
1: Αχ.
3: Είπε Μαριά, θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι?
2: Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι τα αυτοκινητάκια. Του αρέσει να παίζει με τις νερόφουσκες.
5: Σαπουνόφουσκες.
2: Τις σαπουνόφουσκες, ναι. Του αρέσει να παίζει με τα παιδάκια. Του αρέσει το κυνηγητό.
5: Μάρθα, έχεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις?
6: Είμαι.
3: Είμαι η Μάρθα. Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνει?
5: Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο του αρέσει λοιπόν να κάνει πολύ?
2: Του αρέσει πολύ να συμμαζεύει τα πράγματά του. τα πράγματα αλωνών.
5: Στο σπίτι μόνος του είναι ή έχετε και άλλα παιδάκια?
2: Στο σπίτι έχω άλλα 3 παιδάκια, στο σύνολο 4 με τον Βασίλη. Του αρέσει η παρέα των παιδιών.
3: Έχω μπερδεμένο μυαλό.
5: Έχουν μπερδεμένο μυαλό
2: και τα... μπερδεμένο μυαλό, τα άλλα του τα αδέρφια.
5: Παίζουνε με τον Βασίλη?
2: Παίζουνε πολύ με τον Βασίλη. Η μία αδερφή του έχει και μωράκι. Και του αρέσει πολύ το μωράκι, το φυλάει, το κάνει αγκαλίτσες.
5: Είναι και θείος δηλαδή ο
2: Βασίλης. Είναι και θείος ο Βασίλης, μικρός.
5: Μικρός θείος. Και ο Θάνος Μύρονες θέλει κάτι να ρωτήσει.
3: Είμαι ο Θάνος Μύρονες. Πού τα καταφέρνει καλά?
5: Πού τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό που κάνει?
2: Να τρώει πολύ καλά. Του αρέσει πολύ το φαγητό. Του αρέσει να περπατάει πολύ.
3: Του αρέσει να παίζει.
2: Του αρέσουν οι βόλτες. Του αρέσουν οι κατασκευές.
5: Και τα καταφέρνει σε ποια κατασκευή?
2: Τα καταφέρνει στο να κόψει χαρτάκια, να πάρει την κόλλα και να κολλήσει διάφορα χαρτάκια πάνω σε ένα άλλο χαρτί. Του αρέσει πολύ. Του αρέσει να κάνει παζλ.
3: Πού είμαι η Ελεάνα, πού δυσκολεύεται πολύ?
2: Δυσκολεύεται να μιλήσει. Δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς. Στην τουαλέτα όταν πάει, παρόλο που το καταλαβαίνει και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να φορέσει τα ρούχα του μετά. Δυσκολεύεται λίγο να φορέσει τον μπουφάν του, λίγο τα παπούτσια του.
5: Όταν τρώει δυσκολεύεται?
2: Όχι, δεν δυσκολεύεται, τρώει μόνος του και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
5: Αφού λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει,
3: πώς καταλαβαίνετε να τρώει και να είναι χαρούμενος?
5: Πώς καταλαβαίνετε πότε είναι στεναχωρεμένος και πότε είναι χαρούμενος?
2: Όταν είναι στεναχωρεμένος κατσουφιάζει και κλαίει. Όταν είναι χαρούμενος γελάει.
5: Όταν θέλει κάτι πώς το καταλαβαίνετε?
2: Με πιάνει το χέρι μου και μου δείχνει αυτό που θέλει. Να του το δώσω.
3: Είμαι ο Σταύρος, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φάει μόνος του?
2: Μπορεί να φάει μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Διαλέγει και το φαγητό του μόνος του.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό?
2: Το αγαπημένο του φαγητό...
5: Η Ολυμπία ήθελα να σας το ρωτήσει αυτό.
2: Ναι, είναι πολλά τα αγαπημένα του φαγητά. Τρώει φακές, τρώει φασόλια, πανακόριζο, μακαρόνια, σούπες.
5: Oh. Ναι. Και η Μαρία θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα.
3: Είμαι η Μαρία.
5: Θα μπορούσε
3: να έρθει εδώ, να έρθει στο δικό μας σχολείο, να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει.
2: Θα μπορούσε μία μέρα να έρθει εδώ ως επισκέπτης, να δει εσάς.
5: Θα χαρούμε πολύ
2: και
5: λοιπόν.
2: Και να το γνωρίσετε.
5: Θα χαρούμε πολύ, τον ναι. Περιμένουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
3: Θα το περιμένουμε πώς και πώς. Πάντα έχει μπερδεμένο
2: μυαλό. Ναι, πάντα έχει μπερδεμένο μυαλό.
3: Γιατί έχεις τον έκανο Θεό. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε τις ερωτήσεις μας.
2: Παρακαλώ.

0: Γεια σας, είμαι ο Αντριάν Ταφάνη.
1: Ο Άγγελος Παίωβα.
2: Και η Διονύση Ρέκα.
0: Από τα Μοχιανάκια, του γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης. Το όνομά μας Μοχιανάκια το πήραμε από το σχολείο μας. Βέβαια υπάρχουν μαθητές που έρχονται σε αυτό και από άλλα χωριά. Σταλίδα, Αυδού, Γωνιές και Ποταμιές.
1: Ας μιλήσουμε λίγο για αυτά.
2: Η Σταλίδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός της κοινότητας Μοχού. Σε αυτή υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά μαγαζιά, εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες. Το καλοκαίρι η Σταλίδα γεμίζει τουρίστες που δέχονται τη φιλοξενία των κατοίκων της.
0: Το Αυδού ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκεται στο κάμπο της Λαγκάδας. Το καλοκαίρι σφίζει από ζωή και όλοι χαίρονται με τα πανηγύρια που γίνονται σε αυτό.
2: Οι Γωνιές ανήκουν και αυτές στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκονται στην είσοδο των Φαραγγιών, της Παναγιάς και της Ρόζας. Είναι ένα παραδοσιακό.

0: χωριό που παράγει λάδι, μέλι, κρασί, τσικουδιά και κοινοτροφικά προϊόντα.
1: Οι ποταμιές ανήκουν στο Δήμο Χερσονήσου. Οι κάτοικοί της ασχολούνται με τη γεωργία και είναι ένα αυθεντικό κρητικό χωριό. Οι επισκέπτες του φεύγουν από αυτό με τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Είναι σημαντικό να μην δίνουμε τους αριθμούς και τις πληροφορίες των πιστωτικών μας καρτών σε αγνώστους εκτός από την τράπεζά μας.
0: Πειραματικό γυμνάσιο.
2: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Γεια σας, είμαστε από το τρίτο γυμνάσιο Κέρκυρας.
4: Από το τμήμα Α3.
3: Και θα σας πούμε το ποίημα μας για το διαγωνισμό Κάντε να ακουστεί του European School Radio. Το θέμα μας είναι το αλκοόλ και θέλουμε να το λιγοστέψουμε ή να το βγάλουμε εντελώς από τη ζωή μας.
5: Όταν πίνεις και μεθάς και δεν ξέρεις που πας και παραπατάς, στο νοσοκομείο θα βρεθείς και τον γιατρό θα ερωτευτείς. Με την νοσοκόμα θα συνομιλείς και μια βελόνα τσουπ θα δεις. Και όταν φτάσει η ώρα να τρυπηθείς, τον φίλο σου τον Βαγγέλη θα δεις. Πολύ αν ξαναπιείς, στον ουρανό θα βρεθείς. Το Θεό θα δεις και το ρωτάς, ας τον παράδεισο θα πας. Και αυτό σου απαντεί, όχι κορίτσι μου, ας μην έπινες τόσο πολύ.
3: Είμαστε η Μαριξένια σου καλά.
4: Αντιγόνη Φαγωγέννη και Τζορτζίνα Γεωργίου Βουμουκού.
3: Και βοήθησαν ο Στάθης Παγιάτης και ο Αντρέας.
5: Πείτε όχι στο αλκοόλ.
3: Bye bye.
4: Bye.
5: Γεια σου Βαγγέλη.
2: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας, ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
5: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζουμε από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα, ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
5: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
4: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
6: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
7: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
4: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
6: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
4: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
7: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
3: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
7: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
7: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση.
7: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
7: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
3: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.

0: makes another masterpiece. Reflecting jealous danger which love can't see. A trinket box which holds a key.
1: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast.gr. Κάντε

Sì, ok, sono tu. 3, 2, 1, Lucia.

περπατάω μέσα από ένα κρύσταλλο χωρίς να φοβάμαι γιατί τα όνειρα που κάνω. Όταν περπατώ στον δρόμο είναι πιο έτοιμα από αυτά που μας πλασάρει ο νόμος. Ο νόμος μιας εταιρείας, ο νόμος μιας πολιτείας. Η χώρα μου είναι αδικία μιας πιο μεγάλης αδικίας. Χρώματα από τον πόλεμο μιας κινηματογραφίας. Χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Τα ψάχνεις τις κούκλες και όλα τα πλαστικά σου όπλα. Μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα. Τα όνειρα της ζωής, μια θαμπή ανάμεση. Στριφογυρίζουν στα μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Σαν δαχτυλίδια του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι. Τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνιος στο σκοτάδι.

σαν μαγνήτης που με κάνει να ονειρεύομαι να μιλάω στα κτίρια, στα σύννεφα ή να προσεύχομαι να είχα μια θάλασσα έξω από το σπίτι μου και όποτε βρέχει να πετάω από τον μπαλκόνι μου κρατώντας το χέρι σου για πάντα. Στις φραουλένες παιδιά, στις γραμμικές κοιλάδες και όπως συγκρούεται ένα αεροπλάνο στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου ένα με το δικό μου, πες μου, πες μου. Τι σκέφτεσαι για μένα όταν τα σώματά μας στέκουν σταυρωμένα και από ένα σημείο της γης αυτός ο ήλιος ανατέλει. Κάποιος τότε σε ένα στόχο σημαδεύει χρώματα από τον πόλεμο, μια σειρατογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Τα ψάχνει τις κούκλες σου και όλα τα πλαστικά όπλα, μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα, τα όνειρα της ζωής. Μια θα μπει ανάμεση, στριφογυρίζουν σαν μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Τα δαχτυλίδια του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι, τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνιος στο σκοτάδι.

ζήσουμε και να πεθάνουμε μιλώντας σε κάποιον που έχει πεθάνει σε χιονισμένα τοπία, σε δέντρα από μελάνη, σε ανθρώπους που ψάχνουν μια κατεύθυνση προς τον Θεό, μια άλλη χώρα, μια άγνωστη διεύθυνση. Στην οθόνη ενός κομπιούτερ, στα άμυνα του σκύλου, στο ουράνιο τόξο, στην καρδιά ενός φίλου, φύλαξε τις εικόνες. Κι όλα σου πιστεύει στο βιβλίο των ματιών σου, είναι όλα αυτά που θέλει.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Πάνω στο σχοινί, το τεντωμένο. Κι έχω μυστικό, είναι μυστικό, το ίδιο λάθος πάντα, πώς το καταφέρνω.

Κι έτσι ξαφνικά θα βρεθώ με μιας κάτω από το σκηνή, στο χώμα τσακισμένος. Μην ενοχλείστε κύριοι, είναι ευχαρίστησή μου κάθε βραδιά εδώ μπροστά σας να πεθαίνω.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε